0: 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: I love your touch, cold as ice.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Plus FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα

0: ξενίκιαστεί πάνω από 2 μήνες, είμαι να σκάσω.
1: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
0: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
1: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία 5 ετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
0: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
1: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
0: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
0: Είναι όντως εύκολο.
1: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
1: Good morning.
0: Στα γαλλικά?
1: Bonjour.
0: Στα ιταλικά?
1: Buongiorno.
0: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Πού αλλού?
1: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου στο
2: Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο, είναι δηλαδή στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Το ρολόι δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Καλημέρα στους Ευρωλιγκάτους, Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, για να μην παρεξηγηθούμε. Ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ με επιβλητικές εμφανίσεις και νίκες. Η χρονιά της 20άρας, αλλά για καλό λόγο θα είναι αυτή που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε τώρα στα αυτοκινητάκια σας και πάτε στη δουλίτσα σας, στους αγουροξυπνημένους, στις αγουροξυπνημένες. Καλή ώρα. Έτσι, γελάει ο Διονύσης. Καλημέρα σε εσάς που είστε κοντά στα προσφυγικά εκεί. Προσοχή λίγο σήμερα. Έχει λαϊκή και έχει πολλή κίνηση, πολύ κόσμο. Τι να κάνω ρε Διονύση, ξεκινάει το endgame στις 9.40 και τελειώνει στις 1.30. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Το Encore, η έξτρα έκδοση με τις κομμένες σκηνές και τις έξτρα προσθήκες με καταπληκτικό φινάλε. Δεν λέω τίποτα γιατί θα γίνω spoiler. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, έτσι, 25 Σεπτεμβρίου 2026 το σωτήριον έτος. Οσίο Νεφροσύνης και Παφνουτίου. Σήμερα χρόνια πολλά στη Φρόσο. Χρόνια πολλά στη Φρόσο που έχει σήμερα την τιμητική της.

Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 4, θα βασιλεύσει στις 7 και 18 ημέρα. Μικραίνει συνεχώς. Είναι πολλά πράγματα σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Χρόνια τους πολλά. Έτσι να μας προσέχουν για να μας τόρθει. Η απόψινή βραδιά είναι βραδιά του ερευνητή, λέει εδώ. Κοίτα τι άλλο θα βγάλει ο καπιταλισμός. Παράλληλα είναι διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Άκου κάτι πράγματα. Και ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς. Πάμε Footloose, ξεκινάμε.

0: Βεβαίως από το πρωί παρακολουθώ και βλέπω όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα στέκονται στην ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ξεκάθαρες τοποθετήσεις, ξεκάθαρα τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τη Νέα Υόρκη για το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Δεν είμαστε κράτος ταραξίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε παράγοντας ειρήνης, είμαστε παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Και βεβαίως τα παρακολουθούμε όλα αυτά πολύ προσεκτικά με βάση και όσα είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες με τις κινήσεις Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, αλλά και το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον το παρακολουθεί αυτά και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Πάμε λοιπόν, μιλάμε για Ευρώπη, πάμε να δούμε τον αγώνα που κάνει και ο ίδιος και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές μέσα σε αυτό το θολό και επικίνδυνο τοπίο, να συνδεθούμε με την με τον Γιώργο Αυτιά, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο Αυτιά, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μάχη μεγάλη, πολύ μεγάλη μάχη για να μειωθεί σε όλη την Ευρώπη ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να συμπληρωθούν τα δίκτυα και τώρα αρχίσαν ένα νέο βιολί οι Βόρειοι. Στα δίκτυα λέει να πληρώνουμε και ενίκιο. Και τους λέω εγώ, τι ενίκιο να πληρώνουμε ρε παιδιά, εδώ πάμε για να πέσουν οι τιμές. Δεν πάμε για να αυξηθούν οι τιμές. Οι Βόρειοι λένε ότι το 51% του ρεύματος που πληρώνουμε δεν είναι ρεύμα, αλλά είναι διάφορα τέλη, φόροι κλπ. Κλπ. Εν πάση περιπτώσει είναι πολλαπλή η μάχη απάνω. Πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν 14 του μηνός. Θα είναι διπλής όψεως και επιδότηση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξημένα, θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια παραπάνω το ποσό και αυξημένο το επίδομα και παράλληλα μείωση επιδότησης στο πετρέλαιο και βέβαια περιμένουμε και την απάντηση της Ευρώπης. Θα ρωτήσει κάποιος, μα γιατί, επειδή το λένε διάφοροι, η Μάλτα και η Κύπρος δεν ζητάνε την άδεια. Η Μάλτα και η Κύπρος δεν αυξήσανε 5 φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως η Ελλάδα. Μέχρι το 19, το 19 και μετά ουδέποτε ο Μητσοτάκης άφηξε τον ειδικό φόρο. Τον άφηξε 2 φορές ο Τσίπρας και 3 φορές ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Λοιπόν, 5 φορές. 5 φορές εν καιρό ειρήνης. Επειδή τους το είχαν πει οι δανειστές. Λοιπόν, κατά τα άλλα σκίζαμε τα μνημόνια. Και κατά τα άλλα μας έβαλε στο χρηματιστήριο ενέργειας ο Τσίπρας χωρίς ρήτρες και χωρίς να φτιάξει ούτε μια αποθήκη για καταχώρηση ρεύματος, για αποθήκευση ρεύματος.
0: Αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Αυτιά, μας το είπε πριν μερικές ημέρες εδώ στον Πελοπόννησο FM η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η Μαρία Ζάγκα, ότι όταν είχαν πάει τότε στον Αλέξη Τσίπρα να του πούν να μην υπάρχει αυτό το πράγμα, τους είπε. Ήταν μια αποκάλυψη που είχε συζητηθεί
1: τότε. Γι' αυτό έφυγε με 17% ηττημένος, κρατήθηκε και τώρα με το 14% που παίρνει πανηγυρίζει. Κατάλαβες. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν κάνει καλά το Πασόκ και το ξεπερνάει ο Τσίπρας. Θα πρέπει ο Ανδρουλάκης να καταλάβει ότι αντίπαλός του πια είναι ο Τσίπρας και όχι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πλησιάζει την αυτοδυναμία. Και αν δεν την έχει από την πρώτη Κυριακή θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα την έχει από την πρώτη Κυριακή. Γιατί είδες τι γίνεται. Κάποιος στη δύσκολη ώρα πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, είναι το δίλημα που θα τεθεί ενώπιση των εκλογών όποτε και αν αυτές γίνουν.
1: Δεν είδες. Α, λέει δεν εκλεγεί βουλευτής, θα φύγει από την Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν, εμείς στην Ελλάδα την
0: αγαπάμε. Η κυρία Καριστιανού, να καταλάβω.
1: Εμείς στην Ελλάδα, κύριε Λαυρόπουλε, την αγαπάμε γιατί ταπεινή γεννηθήκαμε, ταπεινή θα φύγουμε από αυτό το μάτιο κόσμο. Δεν αγαπάμε την Ελλάδα για το αξίωμα. Αν αποκτήσαμε ένα αξίωμα, το αποκτήσαμε από το λαό. Γι' αυτό πρέπει να το τιμούμε. Δηλαδή εγώ χθες έδινα μάχη. Μεγάλη μάχη για τη μείωση του ειδικού φόρου σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι και άλλες χώρες οι οποίες αυτή την ώρα κόβουν μισθούς, συντάξεις, βάζουν φόρους. Η Γερμανία καταραίει. Κύριε Λαυρόπουλε, πριν την Ουκρανία, η Γερμανία είχε φτηνό φυσικό αερίο από τον Πούτιν. Αυτό μετά τον Ουκρανικό πόλεμο το χάσε. Είχε μια τεράστια αγορά την Κίνα που αγόραζε προϊόντα. Τώρα η Κίνα είναι ανταγωνιστής. Και είχε και τσάμπα άμυνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το χάσε και αυτό. Γιατί ο Τραμπ λέει, εγώ δεν πληρώνω την άμυνα της Ευρώπης. Αλλά η Γερμανία τώρα έχει τριπλό πρόβλημα. Τριπλό. Και κάτι άλλο. Το ξέρετε, κύριε Λαμπρόπουλε, ότι η Ευρώπη επιδοτεί τα κινέζικα αυτοκίνητα ηλεκτρικά.
2: Η Ευρώπη επιδοτεί τα κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Γιατί? Για την πράσινη ανάπτυξη. Τα δικά της τα έχει 35 χιλιάρικα, τα κινέζικα κάνουν 15 και επιδοτεί η Ευρώπη τα κινέζικα αυτοκίνητα. Και τους λέω, περιμένετε να κάνετε χαΐρι με αυτή την οικονομική πολιτική που ακολουθείτε? Θέλω η Ευρώπη να γίνει πιο κοινωνική, κύριε Λαμπρόπουλε. Να είναι άμεση στα κοινωνικά θέματα. 6 φορές έχω βάλει στήριξη να εξαιρεθούν οι δαπάνες, δηλαδή ό,τι δίνουν τα κράτη δαπανών για τη στήριξη των πολιτών, να μην λαμβάνονται υπόψη στις δαπάνες των κρατών. Οι επίτροποι κάνουν τον αλέκο. Κατάλαβες? Λοιπόν,
2: αυτή η απόφαση πότε λήφθηκε για τα... Γιατί είναι μια παράλογη απόφαση. Πότε είχε ληφθεί, είπε...
1: Αυτό εδώ και 3 χρόνια τα ανακάλυψα.
2: Μάλιστα.
1: Επιδοτεί τα κινέζικα αυτοκίνητα. Είναι τρέλα.
2: Μετά, κύριε Αυτιά, Γιώργο Αυτιά, πώς να μην ανεβαίνει το ΑΕΦΕΝΤΕ, ας πούμε, στη Γερμανία με τέτοιες αποφάσεις?
1: Λοιπόν, αυτοί ανεβαίνουν λόγω του μεταναστευτικού. Αυτό έχουν πρόβλημα μεγάλο.
2: Έχουν τόσο έντονο πρόβλημα, λέτε.
1: Έλα στο Βέλγιο να δεις. Εμείς στη ΣΑΜΟ είχαμε 7.000 μετανάστες. Και όταν βγήκαμε το γιο μου, ήταν μικρός τότε.
2: Ναι.
1: Βγήκαμε βόλτα στην πόλη. Λοιπόν, μπαμπά, έχουμε τόσες πολλές καλόγριες εδώ στη ΣΑΜΟ. Είχε μπερδέψει τις γυναίκες με την μπούργα και τις καλόγριες. Παιδάκι. Πήγαμε σπίτι και του εξήγησα. Φτιάξαμε μια δομή, την μπαγλαρώσαμε μέσα και τώρα υπάρχει νόμος. Δεν μπορεί να περνάει 10 χώρες και να σου λέει θέλω άσυλο στην Ελλάδα. Για κάτι, ρε φίλε, πέρασες από 10 χώρες που μπορούσαν να σου δώσουν πολιτικό άσυλο. Και έρχεσαι και ζητάς στην Ελλάδα, θα πας πίσω από εκεί που ήρθες. Τελεία και παύλα.
2: Ξέρω, τα βλέπω, παρακολουθώ ότι κάνεις μεγάλο αγώνα στην...
1: Όχι, εγώ το φωνάζω δυνατά.
2: Ναι.
1: Εμένα η θέση μου είναι κεντροδεξιά. Αλλά κοινωνική κεντροδεξιά.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κοινωνικός φιλελευθερισμός. Ναι.
1: Κοινωνικός φιλελευθερισμός, να έχει ο επιχειρηματίας να έχει την ενίσχυσή του, η οικογένεια τη δικιά της ενίσχυση. Να γίνονται μόνιμα τα επιδόματα, να μην είναι μόνο για ένα χρόνο, να μπαίνουν πάνω στο μισθό ώστε να έχουμε αύξηση μισθού. Δηλαδή έχω αυτή την αντίληψη την κοινωνική, γιατί γι' αυτό αγωνίστηκα 35 χρόνια και ο ελληνικός λαός γιατί με έστειλε εκεί πέρα, για να αγωνίζομαι. Επίσης η Τουρκία, είδες, πήγε στη θέση της. Έδωσα μάχη για να αποκλειστεί η Τουρκία από την επιδότηση στα αμυντικά, γιατί μυρίστηκε χρήμα.
2: Ναι,
1: και είπα, εδώ θα αποκλειστεί η Τουρκία. Και ορθότατα ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε χθες ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν διεκδικεί, δεν είπε ποτέ η Ελλάδα θα εισβάλλω στην πόλη, θα εισβάλλω στην Άγκυρα, θα εισβάλλω στη Σμύρνη.
2: Ναι.
1: Ο Ερντογάν λέει θέλω τη Λέσβο, θέλω τη Σάμο, θέλω τη Χίο. Το ξέρεις ότι απέναντι από τη Σάμο ο κύριος Ερντογάν έστειλε 2.500 εκπαιδευμένους κομάντο.
2: Ναι.
1: Και εγώ θα κάτσω με σταυρωμένα χέρια όταν έχει το μεγαλύτερο ποβατικό στόλο της Ευρώπης απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Όχι, θα τα εξοπλίσω, θα τα κάνω αστακούς και δεν θα του ζητήσω ποτέ την άδεια τι θα κάνω. Τέλος. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
2: Όχι, δίκιο έχετε. Δίκιο έχεις. Αυτά τους τα λέτε στην Ευρώπη. Τα γίνονται ξεκάθαρα. Γίνονται ξεκάθαρα, έτσι.
1: Τη βραδιά, 3.30 ώρα ήταν μεσάνυχτα. Μιλάγαμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3.30. Εγώ εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού.
2: Ναι.
1: Σηκώθηκε ένας Γερμανός, 2.10, 350 κιλά. Εγώ 1.75, 70 κιλά. Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ. Του λέω, Παλαιά Διαθήκη διαβάζεις? Μου λέει, κάτι ξέρω. Λέω, για Δαβίδ και Γολιάθ ξέρεις? Δεν μου λες, αν σου ζήταγε ο Ερντογάν το μισό Μόναχο, γιατί αυτός από το Μόναχο ήτανε,
2: ναι,
1: και τη μισή Γερμανία, τι θα έκανες? Μου λέει, θα φώναζα όπως εσύ. Κάτσε κάτω τότε, του λέω. Ψήφισε κατά της Τουρκίας. ήταν, κράτησε ουδέτερη στάση, άκου. Δεν ψήφισε κατά της Τουρκίας. Γιατί
2: στη Γερμανία έχουν πάρα πολλούς, έχουν πάρα πολλούς Τούρκους.
1: 5 εκατομμύρια Τούρκους έχουν,
2: ναι.
1: Και Ισπανοί, Οσημανία υπέρ των Τούρκων. Και πιάνω τους Ισπανούς, τους σοσιαλιστές.
2: Ναι, ναι.
1: Και τους λέω εσείς, πόσο πια, λέει, έχουμε τράπεζες και μας φτιάχνουν και τα αυτοκίνητα, τα ΣΕΑΤ. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάνουν και τα Mercedes, ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι καινούριο φρούτο αυτό. Τι θέλω να πω. Την ομάχη απάνω, θέλω να με ενημερώνεις. Είμαι δίπλα στον κόσμο, δίπλα σε αυτόν τον εξαιρετικό λαό που με έστειλε στην Ευρώπη και θα μάχομαι συνεχώς. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μόλις τέλειωσα από την τηλεόραση του Sky και έκτη φορά ζήτησα από τον Τζίπρα να βγούμε στην τηλεόραση να μιλήσουμε οικονομικά. Το αποφεύγει και δεν απαντάει. Δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ με εντυμότητα τον αντιμετωπίζω, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε στην πολιτική.
2: Ναι, ναι.
1: Να έχουμε τι, να έχουμε ευπρέπεια λόγου. 34 χρόνια δεν έβρισα ποτέ πολιτικό. Θα το βρίσω τώρα, ποτέ. Και ας έφερε μνημόνιο. Και ας έλεγε το σκίζω. Και ας έλεγε το καίω. Και ας έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και έφερε μετά τους ηλεκτρονικούς πλειοσυνδεσμούς. Και έλεγε εγώ δεν θα έχω κανένα ειδικό φόρο και αύξησε τον ειδικό φόρο εν καιρό ειρήνης. Και τι τα λέω αυτά. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ σήμερα ήξερε να κάνει αντιπολίτευση και έβλεπε ότι εχθρός του είναι ο Τσίπρας και όχι η κυβέρνηση, θα ήταν πάνω από τον Τσίπρα. Σε καλημερίζω και σε ευχαριστώ.
2: Πολλές καλημέρες Γιώργο Αυτιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
1: Γεια.
0: Χήμαρος ο Γιώργος Αυτιάς, τον ακούσατε, τις τοποθετήσεις του σε πολλά μέτωπα, σε πολλά επίπεδα, και για την οικονομία και για την πολιτική σκηνή και για τις χώρες μας και για τα ελληνοτουρκικά. Το εστίασε περισσότερο στον Αλέξη Τσίπρα, αν και έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία, και δημοσκοπικά φαίνεται αυτό αποτυπώνεται, δεν είναι δική μου μόνο οπτική και ανάλυση, μάλλον πρέπει να κοιτάξει τα δεξιά της. Γιατί από εκεί, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κινδυνεύει περισσότερο παρά από την κέντρο αριστερά, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει συγκεκριμένα δημοσκοπικά ποσοστά. Έτσι. Βεβαίως οι κανονικές εκλογές είναι αυτές που θα αποτυπώσουν τη δύναμη των κομμάτων, αλλά όπως και να το κάνουμε, φαίνεται το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να ξεπεράσει, φτάνει εκεί 15-16. Το ΠΑΣΟΚ 7, 8, 10, φαίνεται ότι η κεντροαριστερά στη χώρα μας έχει πλέον περιοριστεί σε έναν ρόλο. Ας μου επιτραπεί η έκφραση και ας στεναχωρηθούν κάποιοι, εγώ καλύτερα να είμαι ειλικρινής παρά ευχάριστος, σε ένα ρόλο πολιτικού κουμπάρου κεντροαριστερά, που από την ώρα που κυβέρνησε με τον Αλέξη Τσίπρα και μετά φάνηκαν κάποιες αδυναμίες και δεν μπορεί εξαιτίας αυτών να σηκώσει πάλι κεφάλι, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε, έκανε αυτό το rebranding, ας πούμε, στο χώρο το συγκεκριμένο, τον ιδεολογικο-πολιτικό. Η κεντροδεξιά, παύλα δεξιά, είναι αυτή που θα πρέπει εντός του μεγάλου οικογενειακού της κύκλου να λύσει τα προβλήματά της, τα δικά της προβλήματα, το δικό της εμφύλιο. Έτσι, για η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί ακόμα παρά την πτώση της. Έτσι, δεν είναι πάνω από το 30% όπως θα ήθελαν και οι ίδιοι στη Νέα Δημοκρατία. Παρά την πτώση της διατηρεί ωστόσο η Νέα Δημοκρατία τον κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της κεντροδεξίας. Ο Γιώργος Αυτιάς ήταν χήμαρος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο μαζί σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Dian Oil Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

Επιστροφή με Pet Shop Boys, επιστροφή με All Time Classic Go West, από τις εποχές που έπεφτε το τείχος του Βερολίνου, το ο υπαρκτός σοσιαλισμός αποτελούσε παρελθόν και περνούσε στο χρόνο ντουλ από της ιστορίας. Μέσα σε πανηγυρισμούς των λαών της Ευρώπης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, το Σωτήριον έτος. Χρόνια πολλά στη Φρόσο, είπαμε. Έχει την τιμητική της σήμερα. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα μέρη μας. Τους 25 θα φτάσει. Συννεφάκια βλέπω, συννεφούλες. Και σήμερα και αύριο, αύριο βλέπω και σταγονίτσες.

Σήμερα θα είχε γενέθλια ο Σούπερμαν της καρδιάς μας, της νιώτης μας, των παιδικών μας χρόνων. Ο Κρίστοφερ Ρίβ, γεννημένος το 1952. Δυστυχώς είχε εκείνο το τραγικό ατύχημα. Έμεινε παράλυτος και έφυγε από τη ζωή το 2004. Έχοντας προλάβει να γυρίσει 4 ταινίες Σούπερμαν, όλες επιτυχίες. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε καλεσμένο τον Γιώργο Αυτιά, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μόρο, πολιτευτή της Ελληνικής Λύσης. Βλέπω μια έκρηξη στην Πλάκα. Αυτή την ώρα είναι φοβερές οι εικόνες. Έχουν επικρατήσει σκηνές πανικού στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώθηκε έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σε ένα κτίριο και το κτίριο κατέρευσε. Βρίσκονται εκεί, βλέπω, επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας. Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Μάλλον προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου η έκρηξη. Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας από τα θράψματα που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες. Από το κτίριο που κατέρευσε έχει ανασυρθεί και ένα όχημα με ζημιές. Η έκρηξη, λένε εδώ οι πηγές μας, ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Έτσι βλέπω εδώ, είναι πρώτη είδηση σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Για τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα σας είπαμε, στο ξεκίνημα τις 20 και του Παναθηναϊκού επί της Παρή 91-72 και του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια με 106-89 εκτός έδρας Ολυμπιακός. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς την Τουρκία, η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας. Είναι παράγοντας ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και έχει επανέλθει στο προσκήνιο και το θέμα ξαναήρθε με δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, το θέμα για την επανέναση των γλυπτών του Παρθενώνα. Για να δούμε τι μπορεί να δούμε. Έτσι, είδαμε και Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ σε δείπνο στο Λευκό Οίκο, να λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα με τον Κινέζο ομολογό του, τρόπος του λέγει τέλος πάντων. Κινέζο ομολογό του, γιατί στην Κίνα τώρα είναι ένα καθεστώς. Εντάξει. Είναι ένα καθεστώς τέλος πάντων. Τώρα να βλέπω το Xi Jinping σε δείπνο, έτσι, με τον Elon Musk, τον Tim Cook της Apple, τον Sam Altman της OpenAI, εντάξει. Να δούμε τι κρύβεται πίσω από το, από τη σούπα βελουτέ κίτρινης κολοκύδας, το λαβράκι με κρούστα από σουσάμι και το επιδόρπιο βανίλιας που έφαγαν εκεί.

Για το ποδόσφαιρο δεν είπα, μέχρι να βρούμε τον Γιώργο το Μόρο. Η εθνική μας πήρε μια σπουδαία νίκη με ανατροπή απέναντι στη Σερβία με 2-1 και είναι στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League με τον Τάσο Δουβίκα να μας λυτρώνει στις καθυστερήσεις με κεφαλιά, φίλες και φίλοι.

0: Έτσι ένα ποτ πουρί στην επικαιρότητα από το δείπνο του Τραμπ με τον Σιντζιπίνγκ, την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ μέχρι τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα και την Εθνική Ποδοσφαίρου με τη Σερβία. Πάμε πάλι στην τρέχουσα επικαιρότητα. Βλέπω πολύ κινητικό τον Γιώργο Μωρό το τελευταίο διάστημα, από την ώρα και τη στιγμή που πήρε την απόφαση να πολιτευτεί με την ελληνική λύση. Βλέπω κινήσεις, βλέπω τοποθετήσεις, βλέπω παρεμβάσεις, βλέπω αναφορά στην εισαγγελία πατρών για τη διερεύνηση, για τη λειτουργία κέντρων ειδικών θεραπείων και τις αποζημιώσεις υπηρεσιών από τον ΕΟΠΗ. Αναμένει απαντήσεις, αναμένουμε και εμείς απαντήσεις. Τον έχουμε μαζί μας, τον Γιώργο Μωρό, να τον καλημερίσουμε, να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, να μας πει ακριβώς τι έχει συμβεί, τι έκανε ο ίδιος. Καλή σας μέρα, κύριε Μωρό, τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε, ότι περιμένετε να μάθετε. Ναι, πολύ λυπάμαι και που θα σας στενοχωρήσω, αλλά δεν θα μάθετε νέα, θεωρώ.
0: Γιατί δεν
1: θα μάθετε? Θα σας το πω αμέσως. Και τα νέα θα έρθουν πολύ αργότερα, όταν ενδεχομένως και για κάποιους ανθρώπους να είναι αργά ή μπορεί να έχουν επέλθει και επιπτώσεις σε θέματα υγείας. Κρατήστε αυτό και επανέρχομαι. Ναι, η δραστηριοποίησή μου όσον αφορά την πολιτική μπορεί να το βλέπετε έτσι, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν στα θέματα που άπτονται του αντικειμένου μου και αντικειμένων υγείας. Είμαι πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας και με αυτή τη θεσμική μου ιδιότητα θα ήθελα να μιλήσω.
0: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Και ξαναέρχομαι πάλι στο προηγούμενο θέμα που σας λέω ότι θα σας λυπήσω και θα σας στενοχωρήσω, διότι από τις 27 Τετάρτου του 20, πριν ακόμα ασχοληθώ με την πολιτική, και στις 19 Εβδόμου 24, το Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας Ηλίας είχε προβεί σε 2 καταγγελίες για αντιποίηση επαγγέλματος φυσιοθεραπευτή. Αυτές έφτασαν στη δικαιοσύνη, θα εκδικαστούν, η μία αφορούσε τον πύργο, η άλλη την Πάτρα. Η μία στον πύργο είχε προσδιοριστεί μέσα στο 26, πήρε αναβολή, θα πάει παραπίσω, και η άλλη της Πάτρας θα πάει κάπου το 27. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σύμφωνα με τα καταγγελόμενα τα δικά μας, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά εμείς γνωρίζουμε, γιατί δεν ήταν μέλη του συλλόγου, δεν ήταν αδειοδοτημένοι χώροι, έτσι, έκαναν αντιποίηση. Βέβαια, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είχαμε παρά να στείλουμε τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εξακολουθούν να ασκούν παράνομα, νομοποιήθηκαν, πήραν άδειες, συμμορφώθηκαν, τι έκαναν? Και όλα αυτά σε βάρος της δημόσιας υγείας. Διότι η φυσικοθεραπεία, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μασάζ. Έχει τρομερούς κινδύνους.
0: Ναι.
1: Έτσι, και τρομερές παρενέργειες για κάποιον ο οποίος θα εφαρμόσει πράξεις χωρίς να ξέρει το υπόβαθρο, εννοώ το ιστορικό του ασθενούς ή την υγεία του γενικότερα. Έτσι, μπορεί να έχει μέχρι και βλάβες, αλλά και θάνατο. Βέβαια, δεν είναι απλό πράγμα, είναι πρόβλημα υγείας. Και έρχομαι τώρα στα καταγγελόμενα με αυτό που ξεκινήσατε, αφού πρώτα σας είπα τη γνώμη μου και σας απογοήτευσα για την δικαιοσύνη, η οποία θα καθυστερήσει, θεωρώ, και εύχομαι να διαψευστώ, μακάρι αυτή τη φορά να κινηθεί γρήγορα. Εδώ λοιπόν γίνεται το εξής. Ύστερα από αναφορές οι οποίες έφτασαν σε μένα,
0: ναι,
1: γίνεται θέμα, και όχι μόνο σε μένα, μάλιστα να σας πω ότι το 2024 είχαν απευθυνθεί γονείς και στο συνήγορο του πολίτη και το είχε ψάξει και ο συνήγορος του πολίτη το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα κέντρα ειδικών θεραπείων, έτσι λέγονται, κέντρα ειδικών θεραπείων, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες, μπορούν να έχουν λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή κτλ. Κτλ. Και προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι υπηρεσίες αυτές είναι υπηρεσίες υγείας. Δεν μιλάμε για υπηρεσίες φύλαξης, εκτός και είναι υπηρεσίες φύλαξης. Το βάζω και αυτό σαν ερώτημα, έτσι το αφήνω σαν ενδεχόμενο, δεν το υιοθετώ. Άρα λοιπόν, αφού μιλάνε ότι πρέπει να έχουν εργοθεραπευτή, να έχουν λογοθεραπευτή, να έχουν φυσιοθεραπευτή, ποιος είναι ο φορέας ο οποίος αδειοδοτεί αυτές τις επιχειρήσεις? Από το ψάξιμο το δικό μας και το δικό μου προσωπικά, δεν υπάρχει φορέας αδειοδότησης. Άρα λοιπόν, έπρεπε να απευθυνθώ στην δικαιοσύνη, να μας πει η δικαιοσύνη ή εσείς οι δημοσιογράφοι πολύ, πάρα πολύ καλά μπορείτε και εσείς να το ψάξετε, εάν υπάρχει φορέας αδειοδότησης. Εγώ εξάντλησα όλα τα περιθώρια. Δεν βρήκα φορέα αδειοδότησης, δεν βρήκα εποπτεύουσα αρχή, ποιος ελέγχει αυτά τα κέντρα, και αυτό το οποίο είναι παράξενο και παράδοξο είναι ότι ένας εθνικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας, ο ΕΟΠΗ δηλαδή, έρχεται και αποζημιώνει πράξεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ερώτηση. Στο δικό μου το κομμάτι που αφορά το κομμάτι της φυσικοθεραπείας. Αποζημιώνει.

0: Μία απόδειξη που την εκδίδει ο κύριος Λαμπρόπουλος, ας πούμε, ο δημοσιογράφος, λέω τώρα, έτσι, τυχαίο είναι το όνομα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τη σφραγίζει ο Μόρος ο Γιώργος από πίσω ως φυσικοροβευτής και αυτή πηγαίνει στο νεοποίη και αποζημιώνεται. Και μιλάμε για έναν προπολογισμό 230 εκατομμυρίων. Για το 2026.
1: 230 εκατομμυρίων.
0: Και τεράστια τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί, για ποιους, για ποιες υπηρεσίες υγείας, να το καταλάβω δηλαδή, ποιες υπηρεσίες υγείας, οι οποίες και ποιους χώρους αδειοδοτημένους. Ότι έχουν πάρει πιστοποίηση, λέει, από τον ΕΟΠΗ, αυτοί οι χώροι, έχουν πάρει πιστοποίηση από τον ΕΟΠΗ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διοικητική διαδικασία, ότι υποβάλλω τα χαρτιά μου και γίνομαι πιστοποιημένος πάροχος. Ναι, πάροχος. Από ποιον που έχω αδειοδοτηθεί, από ποιον, τι υπηρεσία παρέχω, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ποιος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος εκεί, υπάρχει
1: η παρέμβασή σας αυτή γίνεται με αφορμή και αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα με την υπόθεση Μαζονάκη, φαντάζομαι
0: οι παρεμβάσεις αυτές, ναι. Κύριε Λαμπρόπουλε, όπως σας είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας, έχουν ξεκινήσει πολύ πιο πριν και πολύ πιο πριν να ασχοληθώ με τα πολιτικά. Ναι. Δεν ακούγει κανένας. Τώρα με αφορμή με αυτό το ξαναφέραμε πάλι στο προσκήνιο. Κάποια αστιά ακούν περισσότερο τώρα. Έπρεπε πρώτα να πεθάνει ένας άνθρωπος για να ξανάρθουμε. Και μάλιστα να σας πω και το εξής άλλο.
1: Αυτό λέει τώρα ένας ακροατής, λέει, με αυτά που λέει ο κύριος Μόρος κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, λέει εδώ πέρα φίλος ακροατής. Μάλιστα.
0: Αν το λέει, και εγώ το λέω. Το λέω, δεν το βεβαιώνω. Δεν το βεβαιώνω.
1: Αλλά είμαστε σίγουροι 100%.
0: Δεν είναι στάσιμο αυτό το πράγμα, δεν είναι στάσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω και κάτι άλλο. Και μια και το έφερε η κουβέντα και για τα ιατρικά μηχανήματα και τους χώρους. Αλλά κύριε Λαμπρόπουλε, να σας πω ένα παράπονο. Έχω απευθυνθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελληνίως. Κανένας δεν ακούει τίποτα και κανένας δεν θέλησε έναν πρόεδρο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου να τον ακούσει. Για μένα μιλάω.
1: Ναι.
0: Αν δείτε πόσα email έχουν φύγει σε εφημερίδες, σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, κανένας. Δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κανένας δεν ακούει κανέναν. Ξέρετε πότε πονάει μόνο? Όταν θα του καεί το δικό του το σπίτι. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά στη δουλειά μας, γιατί εμείς ασχολούμαστε με ασθενείς. Ξέρετε πότε κλαίει? Όταν θα έρθει εδώ και θα μας πει τον πόνο του για τον ίδιο, για τη γυναίκα του, για τη μάνα του, για το παιδί του, για την αναπηρία του και για το κουσούρι το οποίο του δημιούργησε ο κάθε τυχαίος. Και λέω και ένα τελευταίο.
1: Mm-hmm.
0: Όσον αφορά με αφορμή τα όσα συνέβησαν με την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα και τι προβλέπεται σε κάθε χώρο. Στο δικό μας το χώρο είναι, και θεωρώ ότι είναι το μοναδικό επάγγελμα, δεν ξέρω αν έτυχε, αλλά είναι το μοναδικό το οποίο περιγράφει μέσα μηχανήματα, δηλαδή τα οποία θα πρέπει να διαθέτει ένα εργαστήριο φυσικοθεραπείας, και είναι περιγεγραμμένα και νομοθετικά ρυθμισμένα, να το πω έτσι. Ακόμα και στους γιατρούς, ψάξτε το, σας προκαλώ να το ψάξετε, δεν υπάρχει νομική διάταξη που να προβλέπει ένα ιατρείο τι θα έχει μέσα στο χώρο. Ψάξτε. Εγώ σας μιλάω επώνυμα. Βγαίνω μπροστά με το όνομά μου, το επώνυμό μου και σας λέω. Αν μου φέρτε μου αύριο να την κάνουμε γνωστή στον κόσμο μια νομοθετική διάταξη που να λέει το παθολογικό ιατρείο πρέπει να έχει απεινιδωτή. Πρέπει να έχει καρδιογράφο, mm-hmm. πρέπει να έχει ακουστικά ο γιατρός, πρέπει να έχει πιεσόμετρο, οξύμετρο, να υπάρχει, όχι το και εσύ που αφορά την εκπαίδευση των γιατρών, μια νομοθετική διάταξη. Εγώ ψάχνοντας δεν βρίσκω. Ψάξτε το και εσείς να δείτε, υπάρχει νομοθετική διάταξη που να λέει ότι ένα ιατρείο παθολογικό πρέπει να έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πράγματα μέσα. Άρα λοιπόν υπάρχει κενό. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί να έρθει ο κάθε χύψη γιατρός και να πει έβαλα και αυτό το μηχάνημα μέσα, δεν προβλέπεται, δεν μου το απαγορεύει και κανένας. Αν τον κόψει ο ιατρικός σύλλογος,

0: οποίος δίνει την αδειοδότηση, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Και ένα τελευταίο για να έρθω στα δικά μας πάλι. Έγινα πάρα πολύ κακός πριν 2 χρόνια, όταν απευθύνθηκα στη Διεύθυνση της Δημόσιας Υγείας, γιατί είχαμε και εμείς και έχουμε, έτσι, δεν είμαστε εμείς άμυροι ευθυνών ή παραλήψεων ή το οτιδήποτε, στην επιτροπή στην οποία έχουμε μέλη μας και αδειοδοτούν, να μπορούν τα μέλη μας να ζητήσουν την καταγραφή των μηχανημάτων του εξοπλισμού που βρίσκεται στα φυσικοροβευτήρια. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται μια υπεύθυνη δήλωση που κάθε φυσικοροβευτής δηλώνει και λέει: έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πράγματα. Έτσι. Με υπεύθυνη δήλωση δική του.
1: Ναι.
0: Ελέγχει ο συνάδελφος, οκ. Okay, και μετά σας λέω εγώ, τα παίρνει ο επιχειρηματίας και τα ξανακοιτάει πάλι στην επιχείρηση. Στην εταιρεία δεν υπάρχει τίποτα πίσω. Ζήτησα λοιπόν τότε εγώ να έχουμε καταγραφή του εξοπλισμού με CE, ποιο μηχάνημα αντιστοιχεί με τον κωδικό του και το CE που έχει πάνω, το serial number, συγγνώμη, όχι το CE, ούτως ώστε σε έναν επόμενο έλεγχο να μπορέσουμε να ξαναβρούμε το ίδιο μηχάνημα μέσα, προκειμένου το μηχάνημα να μην κάνει γύρου σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και η απάντηση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, γιατί για κράτος μιλάμε, ήταν ότι δεν προβλέπεται. Τι να σας πω. Έγινα κακός με επιστολές, με αιτήματα, όχι προσωπικά, με αιτήματα του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας, ενός νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Και η απάντηση από το ίδιο το κράτος είναι ότι δεν προβλέπεται.
1: Μάλιστα.
0: Και ρωτάω. Η απάντησή μου πάλι προς τα εκεί ήταν: δεν προβλέπεται. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται. Η απάντηση που ήρθε και από το Υπουργείο ήταν ότι δεν προβλέπεται.
1: Μάλιστα, είστε ξεκάθαρος,
0: λοιπόν,
1: κύριε Μόρο.
0: Για... οι αδειοδοτήσεις ως αδειοδοτήσεις για μένα γίνονται σε κάποιες περιπτώσεις τύπης. Και αυτό που αδειοδοτείτε σήμερα ότι είναι έτσι, αύριο είναι άδειο. Και αυτό αφορά όλους τους χώρους της υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπρεπε οι εποπτικοί φορείς να έχουν πιο οριοθετημένο, πώς να το πω, έτσι, περίγραμμα το οποίο θα προβλέπεται για τις αδειοδοτήσεις και για τους ελέγχους. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να πάμε να ελέγξουμε. Μπορούμε. Μόνο η αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Και τι θα κάνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, κύριε Λαμπρόπουλο? Θα ελέγξει 200 φυσικοθεραπευτήρια στην Πάτρα και 400 ιατρία. Τα ιατρία δεν έχει και τη δικαιοδοσία να τα ελέγξει. Τα ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος στην διεύθυνση περιπτώσεων.
1: Λοιπόν,
0: τι θα κάνει, κάθε μέρα θα είναι στον δρόμο και θα ασχολείται με εμάς?
1: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πρέπει να κλείσω. Το κρατάμε. Θα πιστεύω και αυτοί που πρέπει να ακούσουν και το ηχητικό απόσπασμα από τις τοποθετήσεις σας που θα ανέβει και στο YouTube λίγο αργότερα. Και εύχομαι πραγματικά να γίνει αυτό που πρέπει, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα και καλά κάνετε και το φέρατε στο προσκήνιο και το πήγατε και στην αρμόδια υπηρεσία για να το ελέγξει και να δούμε πού υπάρχει πρόβλημα και πώς θα λυθεί. Κύριε Μόρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι σας έδωσα πάρα πολλές πληροφορίες και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς τόσο προσωπικά όσο και εσείς ως δημοσιογράφοι θα πρέπει να τα δείτε όλα αυτά, γιατί υπάρχει χάσμα τεράστιο. Κενό.
1: Μάλιστα.
0: Και το κενό αυτό είναι σε βάρος της δημόσιας υγείας.
1: Σε επόμενη επικοινωνία μας...
0: να διορθωθεί για να μην κλαίμε ασθενείς μας.
1: Σε επόμενη επικοινωνία μας θα μιλήσουμε και για την πολιτική επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μόρα. Καλή
0: ευχαριστώ μέρα. Πολύ και εγώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ για τις φιλίες σας.
1: Η ώρα είναι 9:01. Να κλείσουμε, να δώσουμε τη σκυτάλη στον Γιώργο Παπαδριανταφύλλου. Εκπομπή πίσω από το προφανές. Το Πασοστά αυτή τη φορά. Θα έχει Γιάννη Λοβέρο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ και για τα διεθνή θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, τα ελληνοτουρκικά. Και την Ξένια Κούρτογλου, την διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας ερευνών Focus. Δεν έχετε παράπονο, έχουμε πάντα υψηλούς καλεσμένους. Νωρίτερα ακούσατε τον Γιώργο Αυτιά στη δική μου εκπομπή. 10-11 δεν θα γίνει η εκπομπή του Σωτήρη Παπαντρέου και της Μαρίνας Ζωγιάννη. θα ακολουθήσει η συνέντευξη, θα ακούσετε πάλι τη συνέντευξη, απουσιάζουν οι δύο συνάδελφοι, θα ακολουθήσει η συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στον Θόδωρο Λουλούδη και τον Απόστολο Αναστασόπουλο. Κανονικά οι υπόλοιπες εκπομπές όπως πρέπει. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, πρώτα Θεός.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Καλημέρα, Σίρλεϊ Μπάση. Ξεκινήσαμε το La Passione και το πάθος που έχουμε, για το πάθος που έχουμε και αυτό το ραδιόφωνο, Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές είναι η εκπομπή μας, γιατί προσπαθούμε να φτάνουμε πάντα πίσω και σε βάθος από τις ειδήσεις και την επικαιρότητα. Και έχουμε πολλή επικαιρότητα. Αργήσαμε και να συνδεθούμε σήμερα. Προσπαθούσαμε να λύσουμε με τον Διονύση Στεφανόπουλο ένα τεχνικό πρόβλημα. Το λύσαμε. Πάντα ξεκινάμε έτσι για να μας αναστατώνει. Έχουμε πολλή επικαιρότητα. 25 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ηγέτη. Τελικά τον Κινέζο έκανε μάλλον ο Αμερικανός, όπως λέμε, τις τα πάμε λέει πάρα πολύ καλά. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ δείπνουν υψηλών συμβολισμών. Είδαμε και τη Μελάνια Τραμπ. Παιδί μου, είναι τόσο ωραία γυναίκα. Πάντα στο στυλιστικό της έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει βάλει ένα φιόγκο σαν δώρο ήταν. Που αυτό, τώρα προσέξτε να δείτε, αποσπά την προσοχή, τραβάει την προσοχή και τα βλέμματα πέφτουν και προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις τι φοράει και δεν βλέπεις την προσωπικότητα και το σύζυγο της, του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, στο διατάφτα όμως και στην ουσία οι δύο ηγέτες μίλησαν για στρατηγική σταθερότητα. Συγγνώμη, κάτι που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα, Αμερική και Κίνα πρέπει να συμπορευτούν. Βέβαια, είναι πάρα πολύ πιθανό σε κάνα 24 ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ να αρχίσει πάλι τις κορώνες και η Κίνα είναι παράγοντας αστάθειας κτλ. Αυτά που λέει. Ευχόμαστε να κρατά σταθερή πολιτική και σταθερή διπλωματική στρατηγική. Αναφέρθηκε τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε ένα ιδιαίτερο σημείο και στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαία Σπάρτη. Είπε χαρακτηριστικά, από τη μία πλευρά η Κίνα αντλεί δύναμη από χιλιάδες χρόνια ιστορίας και παράδοσής της. Εμείς οι Αμερικανοί κληρονομούμε μια παρακαταθήκη πίστης που εκτείνεται από την Ιερουσαλήμ στη Ρώμη, τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, τους τριάμβους της Σπάρτης και την ελευθερία που διακηρύχθηκε στη Φιλαδέλφεια κτλ. Ήταν σημαντική αναφορά αυτή. Τώρα υπάρχουν και τα αυτά που χαρακτηρίζουμε τα περίεργα της συνάντησης, της σύσκεψης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Σούζαν Σαραντών, η διάσημη ηθοποιός, και άλλοι διαδηλωτές συνελήφθη και μάλιστα τις πέρασαν και χειροπέδες της Σαραντών, καθώς λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία και έχουν συλληφθεί. Έχουμε, μάλιστα, μιλώντας για διαμαρτυρία, είδα και στα πρωινά δελτία ειδήσεων ένα φρικτό γεγονός. Στην Ισπανία έγινε αυτό, μια ηλικιωμένη και μάλιστα με ειδικές ανάγκες, 87 ετών, δέχθηκε έξωση από το σπίτι όπου έμενε με ενίκιο. Έχει γίνει παγκόσμιος άλλος, έχει δημιουργηθεί. Στο Αβάζ συγκεντρώνονται οι υπογραφές κατά της Ισπανικής κυβέρνησης, γιατί δεν είχε να πληρώσει το ενίκιο, το οποίο λέει από 500 ευρώ ξαφνικά ο ιδιοκτήτης το τριπλασίασε, το πήγε 1500 και οι αρχές της Ισπανίας έκαναν τι έξωση σε μια γυναίκα 87 ετών και με ειδικές ανάγκες. Πάρα πολύ αρνητικό για όλο τον κόσμο. Είναι ένα μήνυμα τεραστίων διαστάσεων για την γενικότερη αναλγησία που μπορεί να δείχνουν οι αρχές απέναντι σε ανθρώπους και στις κοινωνίες με πολύ σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε στην ελληνική επικαιρότητα πολύ ισχυρή έκρηξη πριν από μια μισή περίπου ώρα στην Πλάκα, στην οδό Λυσίου, και ακόμα οι αρχές προσπαθούν να διερευνήσουν απέναντι επί της Βασιλίσσης Αμαλίας. Και ακόμα οι αρχές προσπαθούν να δουν αν υπήρχαν μέσα άνθρωποι κτλ. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και το κάζους Μπέλη, είχε τετατέτ με τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ήταν λαύρος εναντίον του Τούρκου Προέδρου, του Ταγί Μπερντογάν, τον χαρακτήρισε τύρανο και ότι κρατά παράνομα τη Βόρεια Κύπρο. Τώρα, στο ελληνοτουρκικό, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα. Δεν ανέβασε τόνους, αλλά πρόβαλε τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο και την UNCLOS. Τώρα, η UNCLOS γίνεται πολύ συζήτηση, είναι United Nations Conventions of the Law of the Sea. Είναι για τη θάλασσα, είναι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, στο θάνατο του λαοφιλή Γιώργου Μαζονάκη, μυστήριο με τη μέθη και πριν την πλασμαφαίρεση, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να διερευνηθούν ακόμα. Και στα αθλητικά, θρίαμβος της Ελλάδας 2-1 στη Σερβία με ανατροπή. Και γκολάρες από Τζόλι και Δουβίκα. Και στο μπάσκετ πήγαμε καλά, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και οι δύο κέρδισαν. Αυτά έχουμε τον Υπουργό. Έχουμε τον Υπουργό και συγγνώμη πάλι καθυστέρησα εγώ. Έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Καλημέρα.
0: Πώς αποτιμάτε, κύριε Λοβέρδο, ως καθήλυνα αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την παρουσία στις ΗΠΑ της Αμερικής?
1: Η παρουσία του Πρωθυπουργού την τελευταία εβδομάδα στις ΗΠΑ ήταν πολύ σχεδής. Δεν ήταν μόνο η ομιλία στο Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και οι συναντήσεις που είχε στο περιθώριο αυτή. Ήταν και επισκέψεις που έκανε σε πολύ σημαντικούς ερευνητικούς χώρους στην Καλιφόρνια, εκεί δηλαδή που είναι η καρδιά της τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και συνεπώς επηρεάζει την παγκόσμια κατάσταση πραγμάτων. Νομίζω ότι η Ελλάδα μέσω της επισκέψεων αυτού του Πρωθυπουργού έκανε μια πολύ καλή εντύπωση
0: παρουσία.
1: Και παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έδειξε ότι είναι μια χώρα σύγχρονη, δυναμική, αναπτυσσόμενη και στους τομείς αυτούς της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας που χρειάζονται απαραίτητα για να καταστήσουν ακόμα πιο έντονη την παρουσία μας διεθνώς. Νομίζω ότι στο πλαίσιο όχι μόνο της σκληρής διπλωματίας αλλά και της δημόσιας διπλωματίας, ο κύριος Μητσοτάκης έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο με την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά την χθεσινή, μάλλον σημερινή ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έθεσε τη βάση αυτών όλων που λέμε εμείς ως Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Έκανε μια πολύ σημαντική αποτίμηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Έδειξε και τη θέση της Ελλάδος ως σημαντικού παράγοντα σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πολύ μεγάλη επίσης ευθύνη για την διεθνή ειρήνη, για τη διεθνή συνεργασία και φυσικά για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, νομίζω και γενικά στο διπλωματικό πεδίο ότι ερχόμαστε με γεμάτο, θα έλεγα, το καλάθι, καθώς η τουρκική πλευρά γενικά και από πλευράς του Ισραηλινού Προέδρου δέχθηκε τα πειρά. Δεν κατάφερε από τον Αμερικανό Πρόεδρο για ακόμα μια φορά να φτάσει στην παραλαβή ή στην αγορά των σκαφών, των αεροσκαφών που τόσο πολύ θέλει ως Διακαή Πόθο. Και νομίζω ότι γενικά είχαμε μια καλή παρουσία διπλωματικά πάντα, που φέρνει καλά αποτελέσματα. Ήταν και όλες οι συμφωνίες και η τεχνολογική κολοσσή, που καλό θα είναι βέβαια αυτό να κεφαλαιοποιηθεί και να επενδύσουν και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι γενικά η αποτίμηση έχει θετικό πρόσημο. Στα ελληνοτουρκικά τώρα, πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών, και ειδικά μετά την επίσκεψη των ηγετών στις ΗΠΑ, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν οι επόμενοι μήνες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας?
1: Θα σας απαντήσω αμέσως αυτό το ερώτημα που μου κάνετε και είναι και το πιο ενδιαφέρον. Προηγουμένως όμως θέλω να σας πω ότι εκτιμώ, όχι γιατί υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, άλλο στην εξωτερική πολιτική την χαράση, την Πετυχαία και την εφαρμόζουν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά γιατί θεωρώ πως είναι το σημαντικότερο κομμάτι, το πιο πετυχημένο κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής σήμερα, είναι η εξωτερική και αμυντική μας πολιτική. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προόδους σε αυτό το τομέα. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, τόσο στρατηγικά όσο και διπλωματικά, μια χώρα που την υπολογίζουν άπαντες παντού στον κόσμο και τη θεωρούν έναν πολύ αξιόπιστο και σοβαρό συνομιλητή. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πράγματι μετά από μια περίοδο ύφεσης, αυτή που ονομάζαμε ήρεμα νερά, υπάρχει μια αναταραχή η οποία λογικό είναι να προβληματίζει πολίτες, λογικό είναι να λένε πολλοί πολίτες πού το πάνε οι Τούρκοι. Η εκτίμησή μου είναι, ακούγοντας και την ομιλία του Προέδρου της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν, ότι εκεί ο κ. Ερντογάν ακριβώς προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους έναντι της Ελλάδας. Δεν ήταν αυτές οι ελιστικές, οι προκλητές δηλώσεις που κάναν κατά καιρούς τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και εγώ στο εικόνα και ο Σιντάν. Έπεσαν πάρα πολλοί τόνοι έναντι της Ελλάδας. Ανέβηκαν έναντι της Ισραήλ από πλευράς της Τουρκίας.
0: Νομίζω γενικά, Υπουργέ, ότι γενικά νομίζω ότι αρχίζει η τουρκική διπλωματία να κατά κάποιο τρόπο να απομονώνεται. Έχετε και εσείς την αίσθηση αυτή? Δηλαδή φαίνεται σαν να μην έχουν συμμάχους κατά κάποιο τρόπο στη διεθνή σκηνή. Δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση δείχνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η τουρκική εξωτερική πολιτική.
1: Ποτέ δεν θα πω και δεν θα υποστηρίξω ότι η Τουρκία μπορεί να απομονωθεί. Η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε ποτέ από ελληνικής πλευράς. Με τεράστια γεωπολιτική θέση. Μια χώρα με πολύ ισχυρό στρατό, τον δεύτερο στο ΝΑΤΟ, με πολύ μεγάλο πληθυσμό, σε ιδανική γεωπολιτική θέση. Γι' αυτό ποτέ εγώ δεν υποστήριξα ότι απομονώνεται η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι επίσης μια πολύ ισχυρή χώρα, με πολύ, όχι βέβαια με τον πληθυσμό της Τουρκίας, αλλά με πολύ ισχυρό στρατό, με πολύ ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, με εξαιρετική διπλωματία και με μια θέση γεωπολιτική που και αυτή είναι ανάλογη της Τουρκίας. Ποτέ δεν υποτιμώ την Τουρκία, αλλά δεν υποτιμώ ούτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα.
0: Το λέω, κύριε Υπουργέ, υπό την έννοια ότι τώρα όταν βλέπουμε ακόμα και το Ισραήλ έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο τείχος απέναντι στην Τουρκία. Γενικά βλέπουμε ότι διπλωματικά τουλάχιστον ο αναθεωρητισμός και οι διεκδικήσεις αρχίζουν κατά κάποιο τρόπο να απομονώνονται, δηλαδή να μην μπορεί να βρει πατήματα για να στηρίξει τα επιχειρήματά της η τουρκική κυβέρνηση και η τουρκική διπλωματία. Τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ. Βλέπω στο σημείο αυτό ότι μένει μόνη.
1: Υπάρχει αυτή όντως η αντιπαλότητα ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ που είναι πολύ έντονη. Φάνηκε και από τις ομιλίες και του κυρίου Ερντογάν και την αντίδραση του κυρίου Νετανιάχου. Υπάρχει μια σκλήνηση των σχέσεων ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μια στρατηγική σχέση και συνεργασία με τον Ισραήλ. Γι' αυτό και υπήρξε και η συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Δεν πάει να πει ότι σε όλα συμφωνούμε με το Ισραήλ. Δεν πάει να πει ότι επειδή έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση υπάρχει και πλήρη ταύτιση σε θέματα άλλα, όπως ας πούμε η κατάσταση στη Γάζα. Αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση με το Ισραήλ που ακριβώς αποτυπώνεται και έμπρακτα σε αυτό που κατά τη γνώμη είναι το πιο σημαντικό πιο σημαντική αμυντική εξέλιξη για την πατρίδα μας, ο φόλος που ονομάσαμε Ασπίδα του Αχιλέα. Με την Ασπίδα του Αχιλέα, με τη συνεργασία που έχουμε με το Ισραήλ, θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε απειλή από όπου και αν αυτή προέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό
0: μάλιστα
1: λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα ούτε απειλεί φυσικά κανέναν, εμείς είμαστε φιλελληνική δύναμη, αλλά ούτε απειλείται από κανέναν.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, έχω δύο ερωτήματα. Θα σας τα πω και τα δύο μαζί για να σας δώσω το χρόνο να απαντήσετε. Το πρώτο είναι η άποψή σας για το μέτωπο, τα δύο πολεμικά μέτωπα και κυρίως για το ρωσοκρανικό που βλέπουμε να φουντώνει πάλι. Ο Ζελένσκι έκανε δήλωση μόνο με πύραυλο θα πάω στη Μόσχα. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι για την εσωτερική μας επικαιρότητα και κατάσταση. Έρχεται 2027, 1η Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Προεδρία. Σε σχέση. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. 1η Ιουλίου 2027. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο σε συνάρτηση με το ότι έρχονται και οι εκλογές, εθνικές εκλογές, το πόσο προετοιμασμένοι θα είμαστε και μήπως υπάρχει αστάθεια, αναστάτωση, μήπως δεν υπάρχει αυτοδυναμία κυβερνητική? Αυτά τα δύο ερωτήματα σας απευθύνω.
1: Καταρχάς να πω πράγματι η εξέλιξη στο ουκρανικό μέτωπο δεν είναι η καλύτερη δυνατή, δεν προχωρούμε σε ειρήνευση στην περιοχή αυτή για 5 περίπου χρόνια, σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 5 χρόνια, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Αυτός ο πόλεμος βρίσκεται να εξελίξει την καρδιά της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί όχι μόνο επιπτώσεις στην παγκόσμια ειρήνη και ειδικά στους λαούς των δύο αυτών χωρών, ιδίως στον οικονομικό που υποφέρει τα πάνδυνα, αλλά έχει επιπτώσεις και στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί, όπως ξέρετε, εξαιτίας αυτού του πολέμου, ένας από τους λόγους της ενεργειακής κρίσης είναι και αυτός. Σε συνδυασμό που με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στο Περσικό κόλπο, η ενεργειακή κρίση απειλεί να πάρει έκταση τόσο μεγάλη που να απειλήσει την παγκόσμια οικονομία. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Ελπίζουμε για τα καλύτερα, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα δείχνουν δυσίωνα. Νομίζω ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την κρίση χρέους που απειλεί πολλές οικονομίες, ακόμα και ισχυρές του πλανήτη, και με το αυτό που λένε κάποιοι αναλυτές χρηματιστηριακή φούσκα, δεν αποκλείεται να έχουμε μια μεγάλη παγκόσμια κρίση, γι' αυτό οικονομική. Γι' αυτό ακριβώς λέω, και αυτό εννοεί και ο Μητσοτάκης, όταν λέει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική μας σταθερότητα, να ρίχνουμε το χρέος μας και να κρατάμε δυνάμεις ώστε να μπορούμε, όταν εάν τυχόν επιδεινωθεί η κατάσταση, να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην πρόκληση μιας τεράστιας ενεργειακής κρίσης. Γι' αυτό και όταν ακούω διάφορες λαϊκίστικες κουβέντες τώρα, που πράγματι έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης πολύ ψηλά και ταλαιπωρεί τους πολίτες αυτής της χώρας, και ακούω λαϊκίστικες αντιλήψεις από κόμματα της αντιπολίτευσης να βάλουμε πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, λες και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο από μόνοι μας, ή ότι πρέπει να ρίξουμε τους φόρους όλους. Ναι, μπορούμε και ενδεχομένως να χρειαστεί να ρίξουμε τους φόρους, ειδικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει επί Μακρόν. Γιατί αν γίνει επί Μακρόν, τότε θα έχουμε τρομακτικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός και δεν θα μπορούμε να ασκήσουμε την κοινωνική πολιτική που έχουμε χρέος να ασκούμε. Έχει βρεθεί στον κόσμο ποτέ φόρμουλα να ρίχνει τους φόρους και να ανεβάζει τις δαπάνες. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, μόνο στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, για καθαρά ψηφοφορικούς σκοπούς το λένε.
0: Ανέφικτες οι προσεγγίσεις, λέτε.
1: Βέβαια.
0: Και μη ρεαλιστικές.
1: Πέστε μου, μπορείς να ρίξεις τους φόρους, να μειώνονται δηλαδή τα έσοδα του κράτους και ταυτόχρονα να πιάνουν δαπάνες? Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό?
0: Εγώ, κύριε Υπουργέ, έχω πει παντού και το λέω, το σχολιάζω συνεχώς, ότι πρέπει τα προγράμματα όλων των πολιτικών κομμάτων να περνάνε από ειδικές επιτροπές για να γίνεται ανάγνωση και τεκμηρίωση αν αυτά που λένε μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι πολύ σαφές αυτό και πάρα πολύ αναγκαίο για να ξέρει και ο κόσμος τι ακούει.
1: Και όχι μόνο αυτό, σκεφτείτε κάτι. Μπορείς να κάνεις ένα σχεδιασμό πέρσι, ας πούμε. Το πετρέλαιο ήταν στα 60 δολάρια. Σήμερα είναι πάνω από τα 100. Αύριο μπορεί να φτάσει στα 120 ή στα 150 που λένε.
0: Άρα πώς το προβλέπεις,
1: πώς θα κάνεις, πώς να φτιάξεις, πώς να πεις ότι εγώ δεσμεύομαι, όπως δεσμεύτηκε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, να αυξήσει και να δώσει 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, επίδομα αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, αυξήσεις τους εκπαιδευτικούς, αυξήσεις τους γιατρούς. Όλα αυτά. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην θέλει να γίνουν.
0: Γι' αυτό πάμε έξω και μας λένε δεν γίνεται.
1: Ήθελα να γίνουν. Αλλά υπάρχουν τα μέσα για να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις τέτοιες παροχές όταν δεν ξέρεις τι περιμένεις αύριο το πρωί.
0: Πάμε έξω και μας λένε δεν γίνονται αυτά και αρχίζουν οι ρήξεις μετά και όλα αυτά που έχουμε βιώσει.
1: Αυτός ο λαϊκισμός, να λέμε στον πολίτη αυτά που θέλει να ακούσει, και που δικαιολογημένα αυτά θέλει να ακούσει ο πολίτης, είναι εύκολος. Είναι όμως χρήσιμος για την πατρίδα.
0: Και δεν είναι κέντυμο, ναι. Δεν είναι κέντυμο.
1: Και εκεί νομίζω ότι βρίσκεται η μεγάλη διαφορά που εμείς η κυβέρνηση έχουμε με κόμματα όπως του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Σωστά. Για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, κύριε Υπουργέ, για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι πιστεύετε, και αν υπάρχει
1: ενδεχόμενο. Η Προεδρία πηγαίνει καλά, υπάρχουν δυσκολίες σαφώς. Αλλά η οργάνωση που γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι εξαιρετική. Η γνώμη μου είναι ότι ο δικός μου αγώνας είναι να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προσεχή άνοιξη όταν θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά αν παρελπίδα δεν συμβεί, το κράτος έχει συνέχεια και σας βεβαιώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να αντιπαρέλθει και να τα βγάλει μια χαρά πέρα στην ελληνική τη διάρκεια της ελληνικής πολιτείας στο δεύτερο εξάμεινο του 27, ανεξάρτητα από το εάν θα έχει προλάβει να σχηματιστεί σταθερή κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να σας πω ότι η σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που έχει όραμα, που έχει σταθερότητα, που έχει υπευθυνότητα και σύνεση, είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις και δοκιμασίες των καιρών. Και κατά τη γνώμη μου, αυτού του είδους η κυβέρνηση είναι μόνο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που τις παρούσε συνθήκες.
0: Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά και χρήσιμο όσο μας είπατε. Και σε εσάς και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Λοβέρδος στον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Πάμε γρήγορα πάλι με το timing και έχουμε θέμα σε διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την κυρία Ξένια Κούρτογλου.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ελευθερία Ερβανιτάκη, είναι Παρασκευή. Η διάθεση είναι πάρα πολύ καλή. Έρχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον ως προς τις καιρικές συνθήκες. Θέλω κοντά σου να μείνω. Έχει παίξει το τραγούδι αυτό και στον ελληνικό κινηματογράφο. Στον Πελοπόννησο FM 103,9 είναι. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, παρέα ως τις 10 κάθε πρωί στην μαγική, αυτή φανταστική και πολύ φιλόξενη συχνότητα του Πελοπόννησο FM 103,9. Στην παρέα μας να πούμε ότι είναι οι access του All είναι επιστοποιημένα συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης. Εν ολίγης, είναι συστήματα τεχνολογίες που βοηθούν συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να έχουν πρόσβαση παντού και στις παραλίες. Είναι πρώτα απ' όλα κοινωνικό, είναι μια καινοτομία που βοηθάει τον άνθρωπο. Μπορείτε τόσο τουριστικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, παραλίες, δήμοι, οργανωμένες παραλίες λοιπόν, να ενδιαφερθείτε να δείτε αυτές τις τεχνολογίες περιβάλλοντος. Επίσης, για καθαρές πόλεις, ασφαλείς εγκαταστάσεις, μπαίνετε στο eco-cs.gr και στο c-track.gr. Είχαμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, μας είπε σημαντικά πράγματα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Εχθές ήταν και η ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στο ελληνοτουρκικό. Γενικά ο πλανήτης έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το ρώσο-ουκρανικό δείχνει πάλι να περνάει σε νέα φάση έντασης. Ο Ζελένσκι εξαπολύει και αυτός πειρά. Βομβαρδισμοί υπάρχουν, άνθρωποι χάνονται και κανένας δεν φαίνεται να μπορεί να δώσει λύση. Ο Αμερικανός πρόεδρος είδε τον Κινέζο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί πολλά πριν να αναλάβει τη νέα του θητεία, ότι θα το λύσω το ρώσο-ουκρανικό, δεν θα υπάρχει πόλεμος. Έχω σταματήσει 6 πολέμους. Πράγματα που δεν ισχύουν βεβαίως. Και η συμπεριφορά του γενικά, αν προσέξετε και τη σωματική του επικοινωνία, είναι, δεν ξέρω, κάπου αρχίζει να το χάνει, θα δούμε. Διάβασα και ένα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ότι η παγκόσμια διπλωματία ετοιμάζεται για τη μετα-Τραμπ εποχή. Θυμηθείτε ότι ξεκίνησε και διθυραμβικά με τον Elon Musk, μια πολύ περίεργη προσωπικότητα, ως αρχηγό επικεφαλής των υπουργών, ενώ ξεκίνησαν με αγκαλιές, φιλιά, αγάπες, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσωπικότητες συγκρούστηκαν πολύ, κατέρευθαν κατηγορίες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε την κυρία Ξένια Κούρτογλου. Προσπαθούμε να βρούμε την κυρία Ξένια Κούρτογλου, διευθύνουσα σύμβουλο της Focus, της Barry Focus, που εδώ και πάνω από 40 χρόνια δίνει στην κοινωνία πολύτιμα στοιχεία από ερευνητικές διαδικασίες, κοινωνικές έρευνες και πολιτικές και ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων. Έχουμε την κυρία Κούρτογλου. Σε τρία λεπτά βέβαια, γιατί θα είναι σε συνεχείς συναντήσεις. Είναι μια γυναίκα η οποία, η κυρία Κούρτογλου, είναι και καταρχάς και ομιλήτρια σε πάρα πολλά συνέδρια, δίνει πολύτιμες πληροφορίες, έχει και πολύ σωστό τρόπο αναλύσεων κατά τη γνώμη μου. Και θα μας δώσει τα φώτα της. Σήμερα θα μιλήσουμε με την κυρία Κούρτογλου για μια ερευνητική διαδικασία για την ψυχολογία των Ελληνίδων και των Ελλήνων και πώς αναζητάμε τρόπους βελτίωσης της ψυχολογίας. Αυτό προσπαθήσαμε έτσι να το δέσουμε νοηματικά και με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι περίπου στο ίδιο αυτό περιβάλλον, στον ίδιο αυτόν φαύλο κύκλο. Που σημαίνει ότι αναζητάμε, όπως είχαμε πει και παλιότερα, το ελιξίδιο της ζωής, πώς θα είμαστε καλύτερα, πώς θα αισθανόμαστε καλύτερα. Η ρύθμιση της ψυχολογίας είναι κατά βάση μέσα μας, είναι μια πολύ εσωτερική περίπτωση. Θα σας πω και ένα, αξίζει να το ακούσετε όμως, αλλά πρέπει να το ακούσετε προσεκτικά για να καταλάβετε αυτό το οποίο θα σας πω αμέσως τώρα. Ψυχολογία. Η βιολογία της πεποίθησης είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας, ο οποίος αναφέρει ότι εμείς οι ίδιοι ρυθμίζουμε τον κόσμο μας, εμείς οι ίδιοι ρυθμίζουμε το πώς συμπεριφερόμαστε, πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Θυμάμαι έναν καθηγητή μου που μας είχε κάνει την εξής προβολή. Μας είχε δείξει δύο συστήματα εγκεφάλων, όπου στις σκέψεις τους και οι δύο εγκέφαλοι ενεργοποιούσαν ακριβώς τα ίδια νευρονικά δίκτυα. Και μας είπε ότι ο πρώτος εγκέφαλος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που είχε σταθερότητα, είχε μειώσει το άγχος του και είχε μια καλή ψυχολογία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρει κάποια ηρεμιστικά φαρμακευτική αγωγή, με λίγα λόγια. Ο δεύτερος εγκέφαλος, στον οποίο ενεργοποιούνταν ακριβώς τα ίδια νευρονικά δίκτυα, ήταν ένας άνθρωπος που απλά είχε καλή ψυχολογία από μόνος του και γέλαγε γιατί πέρναγε καλά με την παρέα του. Και στις δύο περιπτώσεις, στους εγκεφάλους αυτούς ενεργοποιούνταν ακριβώς τα ίδια νευρονικά δίκτυα. Ο καθηγητής τι ήθελε να μας πει? Ήθελε να μας πει ότι εμείς ρυθμίζουμε την ψυχολογία μας
και ανάλογα με το πώς εμείς βλέπουμε τον κόσμο, αισθάνεται και η ίδια μας η ψυχή, έτσι κινούμαστε, έτσι αισθανόμαστε και αποφεύγουμε βεβαίως και παθολογικά προβλήματα. Γιατί όσο καλύτερη είναι η ψυχολογία μας, τόσο λιγότερα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στην παθολογία μας. Αισθανόμαστε δηλαδή καλά. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικός τομέας η βιολογία της πεποίθησης. Είναι Παρασκευή, η ψυχολογία είναι ούτως ή άλλως ανεβασμένη. Πελοπόννησος FM 103,9 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε σαν σήμερα τι έγινε. Καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Δηλαδή, εν ολίγης θα λέγαμε, Εφροσύνη ίσον μια βαθιά ευχαρίστηση. Αισθάνομαι καλά. Έφρον, Εφρόσυνος. Ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και μία από τις τρεις χάριτες η Εφροσύνη, η κόρη του Δία. Και νομίζω αναφέρεται και στο νησί εδώ, στη Θεογονία. Θυγατέρ της νύχτας, το βλέπω τώρα, και του Ερέγους. Λοιπόν, χρόνια πολλά, πολύχρονες. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης. Ψηλά τα κούνια, όλα για τη μητέρα μου. Πάρα πολλές ταινίες που σε καθυλώνουν. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Κρίστοφερ Ρίβ. Δεν είναι πλέον στη ζωή, ο Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός και ως Σούπερμαν. Έτσι τον μάθαμε τον Κρίστοφερ Ρίβ. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Άτυχος πολύ. Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, ένας διάσημος Γερμανός ποδοσφαιριστής. Ο Τσούκερο, Ιταλός τραγουδιστής, γεννήθηκε γι' αυτό σαν σήμερα. Ο Σκότι Πίπεν, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. Ο Will Smith, ο ηθοποιός και ράπερ, η Κάθεριν Ζίτα Τζόουνς, η ηθοποιός, και ο Λέξ, ο Έλληνας ράπερ, στις γεννήσεις του σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Πάντα στον Πελοπόννησος FM 103,9 η εκπομπή είναι πίσω από το προφανές. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, με αισιόδοξη ματιά αλλά και πολύ βαθιά διεισδυτική ματιά. Έχουμε την κυρία Κουρτογλου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να περάσουμε στο τραγούδι μας, πάμε στο τραγούδι μας, μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε και τα συμπεράσματα λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής.

0: μαύρη ώρα. Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. Δεν θα το κρύψω ότι η φράση αυτή, το πίσω από το προφανές, την έχω εμπνευστεί εδώ και πολλές δεκαετίες από ένα report που είχε δώσει μέσω ερευνητικής διαδικασίας η εταιρεία Focus Bari, και φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή τη διευθύνουσα σύμβουλο, την κυρία Ξένια Κούρτογλου. Κυρία Κούρτογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και καλά σας, και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πίσω από το προφανές, όπως δεν ξέρω αν ακούσατε, είπα ότι το έχω εμπνευστεί εδώ και πολλές δεκαετίες, όταν είχατε αναφερθεί σε μια ποιοτική έρευνα και την αξία της ποιοτικής έρευνας, και είχατε αναφέρει ότι η ποιοτική έρευνα δίνει και αναλύει το τι γίνεται πίσω από το προφανές.
1: Ναι, ουσιαστικά πηγαίνει σε μεγαλύτερο βάθος η ποιοτική έρευνα, και πραγματικά είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί πηγαίνει κάτω από το τι κάνουν και τι λένε οι άνθρωποι, στο πώς νιώθουν γι' αυτό και γιατί, ποια είναι τα κίνητρά τους.
0: Το γιατί, το γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Στην έναρξη της συμπεριφοράς, εκεί που η συμπεριφορά ξεκινά. Ναι. Κυρία Κούρτογλου, γιατί συμπτύξαμε πάρα πολύ τον χρόνο, θα ρωτήσω το εξής. Μια ζωή στην έρευνα είστε. Έρευνες πολλές κοινωνικού περιεχομένου, επιπαντός θέματος που αφορά την κοινωνία και κυρίως την ελληνική κοινωνία. Θα σας πω εν συντομία, και ξέρετε κάτι, η αφορμή δόθηκε στη δική μου σκέψη και με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά το θέμα που αναδεικνύεται από το χαμό αυτό είναι ότι αναζητά, κυρίως θα έλεγα, τόσο η showbiz αλλά και μέρος της κοινωνίας μας, αναζητά την καλύτερη ζωή, την ευεξία, το ελιξίριο της ζωής. Τι έχετε διαπιστώσει, κυρία Κούρτογλου, από τις έρευνες για την ελληνική κοινωνία? Ποια είναι η ψυχολογία της, η θέση της, συμβαδίζει με τις εξελίξεις, προοδεύει? Δώστε μας ένα γενικό περίγραμμα.
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι τεχνολογικά όλοι είναι πλέον στο ίντερνετ, έχουν τα πάντα στο κινητό τους, κάνουν 8-10 Έλληνες ψωνίζουν διαδικτυακά, πληρώνουν διαδικτυακά, ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχει όμως, επειδή φίξατε το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, υπάρχει μια ροπή του ανθρώπου να θέλει εύκολες λύσεις. Όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, θέλουμε, ας πούμε, να χάσουμε κιλά. Υπάρχει ο δύσκολος εντός εισαγωγικών δρόμος, το να αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, να στριμώξουμε τον εαυτό μας. Υπάρχει όμως και ο δρόμος του μαγικού χαπιού. Και ο άνθρωπος, για να αποφύγει τον πόνο της προσπάθειας, της πειθαρχίας και της αλλαγής, θέλει να καταφύγει σε ένα μαγικό. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι και ψυχοθεραπεύτρια. Και πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι νομίζοντας ότι θα βγάλω από την τσέπη μου εγώ το χάπι της ευτυχίας να το δώσω. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δυστυχώς όμως υπάρχουν εκείνοι οι επιτίδοι, και δεν το έχουμε δει μόνο τώρα με την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, πόσο άτυχος. Αλλά από πολύ παλιά, που υπήρχαν τα διάφορα Ινστιτούτα Δυνατίσματος, που κάθε χρόνο βγάζανε και ένα καινούριο μαγικό μηχάνημα, που νόμιζαν οι παχουλές κυρίες ότι θα μπουν στο μηχάνημα και θα βγουν νεράιδες. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Κυρία Κούρτογλου, θα επικεντρωθώ τώρα στο εξής. Θέλω την άποψή σας και ερευνητικά. Είσαστε πάρα πολλά χρόνια στην έρευνα. Εδώ τώρα, εσείς πιστεύετε ότι η ευθύνη είναι μοιρασμένη ή μεταξύ των δύο μερών, των επιτίδιων που όλοι λέμε, αλλά και του κοινού που αναζητάμε αυτές τις μεθόδους, πού είναι η κυριότερη ευθύνη? Δηλαδή, οι επιτίδιοι παρασύρουν τον κόσμο γιατί βλέπουν τις ευαισθησίες τους και τις ανάγκες τους, ή έχουμε και ως κοινωνία και ως άνθρωποι την δική μας ευθύνη? Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται? Είναι μοιρασμένη?

0: Για μένα πιο πολύ βαρύνει το άτομο το οποίο επιλέγει κάποιον, διότι η πρόθεση να κερδίσω εύκολα χρήματα κοροϊδεύοντας μπορεί να υπάρχει σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Μάλιστα,
0: έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να υπάρχει, το θέμα είναι τι κάνω εγώ απέναντι σε αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή οι εξωτερικές συνθήκες, οι κακές συμπεριφορές των άλλων θα υπάρχουν πάντα. Δεν μπορώ να τις αλλάξω. Το
1: εμείς
0: θέμα είναι πώς εγώ αντιδρώ σε αυτές. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται μια γυναίκα και να σου λέει με κακοποιεί ο άντρας μου, είναι θύμα, και να μένει εκεί. Έχεις επιλογές.
1: Μάλιστα. Σωστό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά, γιατί σήμερα το στριμώξαμε ιδιαίτερα. Αλλά ένα τελευταίο ερώτημα. Μέσα από τις έρευνες, ποια είναι, κυρία Κουρτογλου, η ψυχολογία της ελληνικής κοινωνίας διαχρονικά? Εντάξει, τώρα βέβαια με την οικονομία και τα οικονομικά προβλήματα, γενικά νομίζω ότι επί του παρόντος αυτή την εποχή δεν πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ καλά. Αλλά γενικά βλέπετε τον Έλληνα και την Ελληνίδα αισιόδοξο λαό, αισιόδοξους πολίτες? Ποια είναι τα συμπεράσματά σας?
0: Υπάρχει μια φυσική ροπή των Ελλήνων στην γκρίνια, αν μας αρέσει πολύ η γκρίνια, και την οποία την αναμασάνε και τα μέσα. Υπάρχει όμως κάτι στην κουλτούρα του Έλληνα, γιατί έχω μελετήσει πάρα πολύ και διεθνείς μελέτες, που λέει ότι ο Έλληνας τοποθετεί τα κέντρα λήψης αποφάσεων πολύ πιο ψηλά από αυτόν. Που σημαίνει τι? Για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου, η ευθύνη είναι κάπου αλλού, ψηλά, στο κράτος, στους θεσμούς, στους οργανισμούς, στις εταιρείες. Αυτό τι με κάνει? Με κάνει εμένα παθητικό. Αν θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ να αλλάξω τα πράγματα ή να επιλέξω εγώ τις συνθήκες της ζωής μου, τότε το αποδίδω κάπου αλλού και κάθομαι δεν κάνω τίποτα. Και όποιος δεν κάνει τίποτα δεν έχει και αποτέλεσμα. Αυτή η τάση ισχύει για αρκετά μεγάλη μερίδα Ελλήνων. Δεν ισχύει όμως για όλους. Γιατί υπάρχουν και εκείνες οι μερίδες ανθρώπων που παίρνουν πρωτοβουλίες, που δημιουργούν επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις. Παραδείγματα νέων παιδιών που στα 24-25 τους έχουν πετύχει υπέροχα πράγματα. Ναι, μπορεί να μην είναι πλειονότητα, αλλά να μην παίρνουμε το βλέμμα μας και από το ότι υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας είπατε και ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Δεσμευόμαστε και οι δύο, κυρία Κουρτογλου, να έχουμε άμεσα μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία με μεγαλύτερο χρονικό εύρος. Θα το ρυθμίσω εγώ αυτό. Και να μας πείτε, να συνεχίσουμε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση, γιατί πραγματικά έχει ουσία και στέλνει μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κουρτογλου.
0: Να είστε πολύ καλά.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας άμεσα. Καλό πρωινό να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η διευθύνουσα σύμβουλος της Focus Bar, η εταιρεία που περισσότερα από 40 χρόνια ήταν και μια εταιρεία που ασχολήθηκε επί σειρά δεκαετιών με τις μετρήσεις και την ακροματικότητα, όπως λέμε, των ραδιοφωνικών σταθμών του λεκανοπηδιωτικής, θα έχουμε πολύ σύντομα την κυρία Κουρτογλου και πάλι κοντά μας. Λοιπόν, πάμε στα συμπεράσματα, Διονύση, γρήγορα, γιατί το έχουμε στριμώξει πάλι πολύ. Φύγαμε, συμπεράσματα.
2: Είναι like-minded partner που λέει αυτό το που λένε τα συμπεράσματα.
3: Γεια σου, Γεωργάκη.
4: Ναι, Ελένα, ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας.
5: Το τοπόρισμα της του έδωσα.
2: Αλλά και λόγω της κακής λειτουργίας τώρα της λεωφορολωρίδας. Της λεωφορολωρίδας.
6: Ελλάδα είναι το πιο ωραίο country!
7: Το εμβόλιο θα σας κάνει, λέει, πυθίκους.
8: Εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
9: Που είπαμε μια κυβερνητική πρόταση και είπαμε το πάμε να κυβερνήσουμε να σώσουμε τη χώρα. Και τη σώσαμε τη χώρα.
10: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
11: Η Eurovision είναι ένα εθνικό θέμα που θα έπρεπε να υπάρχει Υπουργείο Eurovision.
12: Κάθε βράδυ θα κοιμόσαστε ολόγυμνοι. Θα κοιμόσαστε κάθε βράδυ ολόγυμνοι.
13: Γέλα εδώ πάνω.
14: Εκεί
13: καμένε.
14: Λοιπόν.
13: Γέλα εδώ πάνω, καμένε. Εσύ ένας παραδοσιακός δεξιός και μάλιστα από τα σπλάχνα της δεξιάς, της λαϊκής δεξιάς, όχι κεντρό κτλ. Τι δουλειά είχες να κάνεις μια κυβέρνηση με κομμουνιστάς?
15: Ακόμα και στην παράσταση που παίζω τώρα, στην
16: Μητέρα του
15: Σκύλου, κάνω 7 διαφορετικούς ρόλους.

0: όπου ο παραγωγός μας ένα ρόλο δεν είχε καταλάβει ότι τον κάνω εγώ. Και ήμασταν στο αυτοκίνητο ένα βράδυ που φεύγαμε και μου λέει: ποιος κάνει τη Λουλουδού?
1: Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε και ότι έχει προχωρήσει και ένα τουριστικό project. Mm-hmm. Αυτό που διαβάζω στη διεθνή βιβλιογραφία ως spiritual Disneyland, mm-hmm. που περιλαμβάνει mall.
2: Ψάρεμα, βέβαια. Πάω και με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μίλιο, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Λέσβου, στην Πέτρα και ψάρεμα.
3: Ψάρεμα, δηλαδή.
4: Δεν κυβερνάς που δεν κυβερνάς, πάμε για ψάρεμα.
3: Γιατί να φάτε τόσα μακαρόνια?
5: Εζαμέ, αετέ, κοροπή.
6: Αγνώστης προελέσεως αέρια φαινόμενα, δηλαδή ουσιαστικά τα UFO.
7: Όχι. Κοιτάξτε, μπορεί να πάρει κανείς το αρνί, δεν του λέει κανείς να μην πάρει το αρνί ή το κατσίκι ό,τι επιθυμεί και να το βάλει στο
3: του. Έχει ανοίξει πόρτα του φαινοκομείου.
8: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέτε. Ό,τι θέτε.
9: Πορτοκαλάδα θέλει.
10: Ελλάδα είναι το πιο ωραίο country. Όπα!
11: Αλλά ξέρετε κάτι, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίζει ο κόσμος, θα ψηφίσει για να κυβερνηθεί. Δεν θα ψηφίσει για να μηνύσει Κωνσταντοπούλου, τον πλανήτη Γη, τον πλανήτη Άρη, το Γαλαξία, το Αλάλφα του Κεντάβρου, το συμπαντικό σύστημα.
12: Η εκπομπή μας είναι ενημερωτική δημοσιογραφική και το θέμα της σήμερα είναι η εξωγήινη.
11: Ο μόνος χώρος από τον οποίο μπορεί να προκύψει η καινούργια απόπειρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μόνος χώρος από τον οποίο μπορεί να προκύψει η καινούργια απόπειρα
1: αυτοκτονίας
11: είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μόνος χώρος από τον οποίο μπορεί να προκύψει η καινούργια απόπειρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Καλημέρα, θαυμάσιον. Πέρασα να σου πω ότι σε θαυμάζω απεριόριστα, ότι είσαι ό,τι πιο φανταστικό υπάρχει. Σου στέλνω μια ζεστή, πανέμορφη αγκαλιά.
14: Γιατί λέει, γιατί λέει σε όλη τη χώρα τα πρόβατα και τα αρνιά και τα κατσίκια μειώνονταν.
15: Εμείς τώρα να συνδεθούμε με τα βλάχικα της Βάρης και με την ταβέρνα. Ωρε Παναγιά μου, κάτι μπουτάρες εκεί, αρνάρες και κάτι κοψίδια. Ωρε Παναγιά μου, ωρε Παναγιά μου, αυτά φέρ' τα εδώ μετά. Αυτό είναι κοντοσού, ωρε Παναγιά μου. Αρνάκι στη... γάστρα, γάστρα. Αυτά φέρω εγώ, τη γάστρα. Μπουτάρα, αρνίσια. Με πατάτες στο φούρνο.
16: Στα μπούτια, στα μπούτια.
13: Φροντίδα εαυτού είναι τραγουδάω. Τραγουδάω χωρίς σκοπό, χωρίς ρυθμό. Λα λα λα λα λα λα. Η ζωή είναι όμορφη, η ζωή είναι γλυκιά. Και έχουμε έρθει να γιορτάσουμε.
3: Έχουμε έρθει να γιορτάσουμε. Λοιπόν, πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9, πίσω από το προφανές είμαι ο Γιώργος, ο Πατριανταφύλου. Εκπληκτικά πέρασε και η εβδομάδα αυτή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να περάσετε όμορφα, θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Στην παρέα μας οι Access to All είναι συστήματα για πολίτες με κινητικά προβλήματα. Συνίσταται για οργανωμένες παραλίες, τουριστικές επιχειρήσεις, δήμους, οργανισμούς. eco-cies.gr και c-track.gr. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στο Θεόδωρο Λουλούδη, τώρα εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9. Να είστε καλά, τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες στο πεζόδρομο της Γεροκοστοπούλου στο τμήμα από την Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Οι χαρακτηριστικές υπερυψωμένες κατασκευές, οι γνωστές πασαρέλες, έχουν απομακρυνθεί και πλέον προχωρούν η διαμόρφωση του δαπέδου και η τοποθέτηση κυβόληθων. Ο στόχος είναι ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο φωτισμό, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις ιστορικές σκάλες. Επόμενο σημαντικό μέτωπο αναμένεται να είναι η Αλεξάνδρου Υψηλάντου με στόχο την πεζοδρόμηση τμήματός της έως το καλοκαίρι. Στην Ακτή Δημαίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει, έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός με αντλικό σύστημα και το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή της αυτόματης λειτουργίας της αντλίας σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί αναχρόνιο και σύνθετο πρόβλημα εν ώψη και των επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η επόμενη δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, θα είναι η λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Νέα περίοδο συνεργασίας εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Υπεραστικό Κτέλ Αχαΐας. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο διοικήσεων βρέθηκαν ο διαγωνισμός για τα υπεραστικά δρομολόγια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση των λεωφορείων στην Πάτρα. Το Κτέλ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία με τα κτέλη Τολοκαρνανίας και Ηλίας. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το Υπεραστικό Κτέλ στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας, συνδέοντας τους επισκέπτες με προορισμούς της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται για 3 υποθέσεις θανάτων βρεφών. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια έχει ομολογήσει την ευθύνη της. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κρίσεις και αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την κατάσταση της κατηγορουμένης, οι οποίες θα τεθούν υπό δικαστική κρίση. Το Δικαστήριο της Πάτρας θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών. Στην Εισαγγελία Πατρών προσέφυγε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιώργος Μόρος, ζητώντας να διερευνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών που εμφανίζονται ως κέντρα ειδικών θεραπείων και ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών τους από τον ΕΟΠΗ. Ζητείται να ελεγχθούν οι άδειες λειτουργίας, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η αναφορά δεν προδικάζει την ύπαρξη παράνομης πράξης ή ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου και ζητά να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Νεότερες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου στο λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου, επίκειται άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για ποσό που φέρεται να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το ακριβές εύρος της δίωξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Στο νοσοκομείο Αιγαίου, η κατάσταση στις βασικές κλινικές εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι γιατροί, η χειρουργική κλινική λειτουργεί με 3 γιατρούς αντί για 5, οι εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες, τα τακτικά χειρουργεία περιορίζονται και οι αναμονές των ασθενών φτάνουν ακόμη και τους 8 μήνες. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στην παθολογική, με 2 επιμελητές, ενώ ελάχιστο προσωπικό καλείται να καλύψει και τις εργαστηριακές ανάγκες. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Στον κρατικό αερολιμένα Ράξου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Γαλλία χρησιμοποιώντας αμφιβόλου γνησιότητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας των αλλοδαπών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τη μετακίνηση αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση για 5 μέρες δεν επηρεάζει το τακτικό και εφημεριακό πρόγραμμα και ότι στο Καραμανδάνιο υπηρετούν 5 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Το Σωματείο Εργαζομένων αμφισβητεί την εικόνα αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι οργανικές θέσεις δεν είναι όλες καλυμμένες και θέτει ερωτήματα για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Παράλληλα, την τρίτη μέρα παραμένουν κλειστά τα τακτικά ιατρία του Αγίου Ανδρέα μετά την πλημμύρα της περασμένης Τρίτης. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Στην Πάτρα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία, καθώς πληρώνονται 62 χρόνια από την επανακομιδή της τίμιας κάρας του Αγίου Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον μέγα πολυαρχιερατικό Εσπερινό αύριο στις 7 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και το απόγευμα ιερά λιτανία από τον Άγιο Ανδρέα προς την Ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς τον Μόλο της Αγίου Νικολάου και την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Πολιτισμός και τεχνολογία συναντώνται σήμερα στην Αχαΐα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026. Σήμερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα την ψηφιακή αναβίωση και την αθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο ψηφιακής ανασύνθεσης, μνημείων και βιωματικές δράσεις. Ξεχωρίζει το παράδειγμα του Δημόσιου Λουτρού της Δήμης στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικονική έκθεση. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΣΕ. Στα αθλητικά, δύο μέρες απομένουν για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Οι δύο προπονητές, Σπύρος Αντωνόπουλος και Φώντας Καζακόπουλος, συμφωνούν ότι πρόκειται για μια δυνατή πρεμιέρα και ένα παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, αλλά και οι δύο ξεκαθαρίζουν πως η βαθμολογική του σημασία είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται μόλις για την πρώτη αγωνιστική. Ο Φώντας Καζακόπουλος στάθηκε στην ομογένεια και την ομαδικότητα του Πανεγιαλίου, ενώ ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην ποιότητα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, με τους Ναμπί και Νταμάκ να βρίσκονται λίγο πιο πίσω σε ετοιμότητα. Για τον Πανεγιάλιο, ο Χρήστος Στασουλής δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει την νομική του προσπάθεια μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Η εξέλιξη δεν σημαίνει, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που αναλύεται, ότι η ομάδα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής αγωνιστικής ποινής, εφόσον κριθεί ότι συντρέχει σχετική παράβαση, ενώ αναφέρεται ως πιθανό εύρος αφαίρεσης από 5 έως 10 βαθμούς. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την αιτιολογία της απόφασης και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων. Η ΚΑΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, εφόσον επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών. Και ο καιρός, συννεφιασμένος προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
6: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Μαρία Καριστιανού. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε να δώσετε συνέντευξη στην Πελοπόννησο.
8: Η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου. Ευχαριστώ πολύ.
7: Θα σας κάνουμε τις προβλεπόμενες ερωτήσεις. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σας, αλλά να κάνουμε 2-3 ερωτήσεις πριν, λίγο πιο προσωπικές, να σας γνωρίσουμε λίγο περισσότερο και ως άνθρωπο. Τι παιδί ήσασταν? Ήσασταν ήσυχοι, ήσασταν αρχηγικοί, ήσασταν καλή μαθήτρια? Δώστε μας λίγο το...
8: Λοιπόν, ήμουνα πολύ ήσυχη και συνεσταλμένη. Πραγματικά προσπαθούσα να είμαι πάντα κομιλφό, έτσι όπως πρέπει. Είχα και ένα... η οικογένειά μου ήταν γενικά, η μητέρα μου ειδικά ήταν αρκετά αυστηρή ως προς το πώς πρέπει κοινωνική συμπεριφορά, τα μαθήματα, καλή μαθήτρια κτλ. Υπήρχαν δηλαδή κάποιοι κανόνες στο σπίτι, αρκετά αυστηροί. Άρα μεγάλωσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και στο οποίο πίστευα ότι αν ουσιαστικά υπακούσε κάποιους κανόνες που διέπουν την κοινωνία και είσαι υποχρεωμένος να τους ακολουθείς, όλα θα πηγαίνουν ομαλά.
7: Ωραία. Η ιατρική πώς ήρθε? Ήταν παιδικό όνειρο, ήρθε στην πορεία, σας πήγε η οικογένεια?
8: Ήταν μάλλον παιδικό όνειρο. Ήταν παιδικό όνειρο. Πάντα είχα μια αγάπη έτσι για το να βοηθάω τους άλλους. Μ' άρεσε πολύ αυτό η προσφορά. Θα σας πω όμως και κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι ότι όταν μπήκα στη σχολή, στην ιατρική της Θεσσαλονίκης, διαπίστωσα από πολύ νωρίς, και τότε θεωρώ ότι ίσως ήταν και καλύτερα τα πράγματα, ότι είχαν πάρα πολλά προβλήματα και στο εκπαιδευτικό σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για μένα ήταν λίγο απογοητευτικό. Ειλικρινά είχα φτάσει σε σημείο μερικές φορές να θέλω να φύγω. Συζητούσα με τους γονείς μου πώς φύγω στο εξωτερικό να συνεχίσω. Τελικά έμεινα στην Ελλάδα. Συζητάω με συναδέλφους και παιδιά τους που είναι στη σχολή της ιατρικής και μου λένε τα πράγματα είναι χειρότερα, και αναλογίζομαι πώς μπορεί να είναι χειρότερα, είναι δυνατόν? Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε τι εντύπωση μου δίνεται, ότι σε αυτή τη χώρα αντί να εξελισσόμεθα όπως περνά τα χρόνια και να βελτιωνόμαστε, μάλλον συνέβαινε το αντίθετο.
7: Είπατε τη φράση «να βοηθάω τους ανθρώπους». Και ήρθε στο μυαλό μου, μήπως αυτό συνδέεται λίγο και με την πολιτική αργότερα, εννοώ η διάθεσή σας να εμπλακείτε με τον άνθρωπο, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματά του, με τα βάσανά του.
8: Με τα κοινά γενικώς. Ναι. Κοιτάξτε, ειδικά για την ενασχόληση με τα κοινά, δεν με τραβούσε καθόλου, ειλικρινά. Δεν με τραβούσε γιατί θεωρούσα ότι δεν πίστευα ότι είσαι ελεύθερος να κάνεις αυτά που θέλεις. Και αν είσαι σε μια θέση ευθύνης, που μπορείς να κάνεις πράγματα και είσαι και άνθρωπος που σου αρέσει να κάνεις πράγματα, αλλά έρχονται κάποιοι που σου λένε ότι δεν μπορείς να κινηθείς, αυτό είναι το πλαίσιο. Για μένα αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ περιοριστικό.
7: Okay. Κύριε Καριστιανού, πριν να αποκτήσετε αυτές τις πολύ έντονες υποχρεώσεις με την πολιτική, τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο? Άλλοι ακούνε μουσική, άλλοι μαγειρεύουν, κάνουν αθλητισμό. Εσείς, τα χόμπι σας?
8: Εμένα τα χόμπι μου ήταν τα ταξίδια. Ήταν τα ταξίδια.
7: Πολύ ωραία. Πάμε, Απόστολε, στα πολιτικά.
9: Ναι. Υπάρχει ένα σημείο καμπής στην ζωή σας, όπου είναι το δυστύχημα που μας συγκλώνει σε όλους. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Αισθάνεστε ότι η δικαιοσύνη πλησιάζει στην αλήθεια?
8: Σε καμία περίπτωση.
9: Ποια ερωτήματα είναι αυτά που έχουν μείνει αναπάντητα και θέλετε να απαντηθούν?
8: Δεν ξέρω από τι κάει και η κόρη μου. είχα την, το οποίο πραγματικά είναι απίστευτο, διασώθηκε κάποια ηχητικά και έμαθα ότι η κόρη μου κάηκε ζωντανή και ότι ζούσε πριν, ενώ είχα τελείως άλλες τέτοιες διαβεβαιώσεις από τους ιατροδικαστές ότι όλοι οι επιβάτες πέθαναν ακαριαία. Ξαφνικά βγαίνει αυτό το ηχητικό και φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι 3 λεπτά ήταν εγκλωβισμένοι και περίμεναν να πεθάνουν. Κάηκαν ζωντανή και δεν ξέρω από τι κάηκε. Και ξέρετε γιατί δεν ξέρω από τι κάηκε? Γιατί δεν έγινε ποτέ ο έλεγχος για το τι δημιούργησε αυτή την πυρόσφαιρα. Το πιο απλό πράγμα. Γιατί ξέρετε, και στα Τέμπη και στο Σύλλογο και σε όλες αυτές τις προσπάθειες που κάναμε, ήταν και φωνάζαμε διαρκώς να γίνει έρευνα. Δεν γινόταν η έρευνα. Είχαμε μία ανάκριση με πολύ συγκεκριμένη στόχευση, η οποία εξαιρούσε σημαντικά κομμάτια της έρευνας. Μέσα σε αυτά ήταν και η έρευνα για την πυρόσφαιρα.
9: Επειδή γνωρίζετε την υπόθεση ίσως καλύτερα από κάθε Έλληνα, υπάρχει κάτι τεκμηριωμένο που μπορούμε να πούμε στον Έλληνα πολίτη ότι αυτό, αυτό και αυτό ισχύει? Γιατί δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη σύγχυση στην κοινωνία όλα τα επόμενα χρόνια.
8: Ναι, δημιουργήθηκε μια σύγχυση στην κοινωνία διότι υπήρχε μια εντολή συγκάλυψης πρώτον του θέματος από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεύτερον αποδόμησης και λασπολογίας απέναντι στους συγγενείς που προσπαθούσαν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Ανέφερα και θα το ξαναφέρω γιατί για μένα έχει μεγάλη σημασία, η λέξη ξυλόλιο βγήκε από το χημείο του κράτους, βγήκε από πραγματογνώμονες και βγήκε από τη μελέτη της πυρόσφαιρας και βγήκε από το πόρισμα του Εωδάσαν και βγήκε και από το πόρισμα του Καρόνι ότι δεν μπορούν τα έλαια σιλικόνης να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα και είναι μια έφλεκτη ουσία. Λοιπόν, δεν ήταν δική μας θεωρία. Δεν ήταν κάτι που το φανταστήκαμε. Βλέπαμε λοιπόν τις λέξεις ξυλόλιο, έφλεκτη ουσία, αρωματικός υδρογονάνθρακες, πιέζαμε τον ανακριτή να κάνει τους ελέγχους και τις έρευνες που έπρεπε να κάνει και μας έλεγε όχι, γιατί εγώ δεν το πιστεύω.
9: Παρακολουθώντας λοιπόν η κοινωνία όλη αυτή την υπόθεση, δημιουργήθηκε ένα έντονο κοινωνικό ρεύμα. Το είδαμε και στους δρόμους, το είδαμε και στις πορείες. Πάρα πολλοί από εμάς βρεθήκαμε εκεί ως απλοί πολίτες. Περνώντας ο καιρός, αυτό άρχισε, φαινόταν ότι θα αποκτήσει και μια πολιτική υπόσταση, γιατί κοινωνία και πολιτική είναι συνδεδεμένες και πρέπει να είναι συνδεδεμένες. Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε ενεργά με την πολιτική και αν βλέπετε 3,5 χρόνια μετά ότι ενδεχομένως ορισμένες πολιτικές επιλογές σας να έριξαν αυτό το κύμα, να έπεσε η έντασή του?
8: Από τις πρώτες και όλες, από το πρώτο χρονικό διάστημα το οποίο φάνηκε ότι υπάρχει αυτή η δυναμική, υπήρχαν συμπολίτες μου που ερχόντουσαν και μου έλεγαν ότι πρέπει να εμπλακώμαι με την πολιτική. Θα σας πω ότι μου ακουγόταν τόσο ξένο αυτό που ορισμένες φορές, επειδή γινόταν αρκετά συχνά, είχα φτάσει στα... έφτανε να με ενοχλεί κιόλας. Ήταν τόσο μακριά από αυτό τη δική μου τη στόχευση. Όταν όμως πραγματικά, και σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια, γιατί μπορεί να ακούγομαι γενικώς, ότι δεν υπήρξε τίποτα άλλο που θα μπορούσα να κάνω. Μα τίποτα. Όταν λοιπόν έφτασα εσωτερικά να έχω εξαντλήσει οτιδήποτε νομικό μπορούσα να κάνω, που μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό που σας είπα, στην έρευνα, για να δω κι εγώ στις απαντήσεις που ήθελα να πάρω. Και είδα ότι υπήρχε και το ίδιο εμπόδιο και ευρωπαϊκά από τους θεσμούς που είχα στην αρχή πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτούς και ότι γιατί και αυτοί τελικά ελέγχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικά, όπως και η ίδια η κυρία Κοβέση είπε, το ανέφερε, κατάλαβα ότι το μόνο που μου έμενε να κάνω, γιατί είχα δώσει τη μεγάλη υπόσχεση στο παιδί μου θα κάνω τα πάντα, το μόνο λοιπόν που έμενε να κάνω και μπορούσε να με βοηθήσει στη δικαίωση ήταν να εμπλακώ η ίδια στην πολιτική, αφού το θέμα μου ήταν αμιγώς πολιτικό.
7: Ωραία. Θεωρώ, είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά το πιστεύω ότι είσαστε ένα πρόσωπο που έχει αποδείξει το σθένος του ως μητέρα που αντέδρασε σε μια τραγωδία και ανέδειξε παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και νομίζω ότι με αυτή σας την προσπάθεια ταυτίστηκε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Από εκεί και πέρα όμως, το να φτιάξετε κόμμα και να ζητάτε να γίνετε αρχηγός της κυβέρνησης, πρωθυπουργός, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες σε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο βήμα αναρωτιόνται αν έχετε αποκτήσει και τα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε πολιτικός αρχηγός και πρωθυπουργός. Εσείς πιστεύετε, γιατί είναι εκλογές πάρα πολύ κοντά μας. Και αν έχω καταλάβει και καλά, έχετε πει και στη συνέντευξή σας, ζητάτε την αυτοδυναμία. Πιστεύετε ότι έχετε τις δεξιότητες, είστε έτοιμοι να ηγηθείτε μιας κυβέρνησης?
8: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ που μου την κάνετε. Γιατί την έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές. Να πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να είναι πρωθυπουργός. Γενικά. Εγώ λοιπόν θα έλεγα σαν πολίτης, γιατί είμαι αυτοδημιούργητη. Δεν έχω ζήσει με χρήματα ούτε του πατέρα μου, ούτε το όνομα του πατέρα μου άνοιγε πόρτες, ούτε ανέλαβα μια επιχείρηση και έπρεπε να ζήσω. Είμαι αυτοδημιούργητη, δηλαδή ξέρω τι σημαίνει να επιβιώνεις σε ένα δύσκολο επαγγελματικά περιβάλλον. Άρα, τι δεξιότητες θα ήθελα εγώ να έχει ο πρωθυπουργός της χώρας μου? Θα ήθελα βασικά να αγαπάει τη χώρα. Θα ήθελα να αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα. Και να αγαπάς τη χώρα, αγαπάς και τους πολίτες. Νοιάζεσαι για αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν να έχει μια συνέστηση. Να μην θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι σε ένα άλλο level και τα βλέπει τα πράγματα από ψηλά. Να είναι από δίπλα, να έχει ξεκινήσει από δίπλα μου. Να έχει βιώσει, να έχει εργαστεί, να έχει στηθεί στην εφορία, να έχει ανοίξει ένα λογαριασμό και να έχει πει Παναγία μου πώς θα το πληρώσω αυτό. Εγώ θα ήθελα αυτά, γιατί ένας άνθρωπος που έχει βιώσει αυτά μπορεί να κατανοήσει τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Τι έχουμε λοιπόν εμείς όμως από την άλλη πλευρά? Να μιλήσουμε λοιπόν με πραγματικές καταστάσεις. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν περάσει μέσα από αυτή τις δυσκολίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από ένα κομματικό σωλήνα και μετά, είτε επειδή το όνομά τους άνοιγε πόρτες, είτε επειδή χρησιμοποιούσαν αλλουνού όνομα, έρχομαι από τον τάδε με ο τάδε κτλ., εξελίχθησαν και βγήκαν. Έχουμε υπουργούς που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Πώς μπορεί λοιπόν ο υπουργός που δεν έχει δουλέψει ούτε μία μέρα να καταλάβει το δικό μου το πρόβλημα επιβίωσης, τις δικές μου αγωνίες, τη δική μου ανασφάλεια, τις δικές μου ανάγκες? Δεν μπορεί να τις καταλάβει. Και πάμε λοιπόν στο αρχικό. Εκτός λοιπόν από την αγάπη, το ενδιαφέρον και την πραγματική κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί η χώρα, θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να προβλέπει καταστάσεις, να είναι ανιδιοτελής, να μην βάζει τις σκοπιμότητες και τα προσωπικά συμφέροντα και τα κομματικά συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα των άλλων, κάτι το οποίο επίσης δεν βλέπουμε, να αγαπά τη δικαιοσύνη, να αγαπά τη δημοκρατία, να έχει ήθος και να έχει αρχές. Η αλήθεια στην πολιτική μαζί με το ήθος, γιατί αυτά ταυτίζονται πιστεύω αρκετά, είναι κάτι που λείπει από την πολιτική ζωή της χώρας. Εμείς λοιπόν στην Ελπίδα οραματιζόμαστε μια καινούργια πολιτική και θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η πολιτική υπάρχει. Αυτή λοιπόν η πολιτική που έχει την εμπειρία της εργασίας, έχει την εμπειρία της αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων επιτυχώς, γιατί εγώ είμαι αυτοδημιούργητη που πέτυχα στο κομμάτι μου, αυτό ήθελα, έτσι, σε αυτό που ήθελα πέτυχα, και που έχει την ανιδιοτέλεια και όλο το υπόλοιπο που προανέφερα, αποτελούν τα ηχέγγυα και μια καλή βάση, πολύ καλύτερη από τους επαγγελματίες πολιτικούς, να καταφέρει να κυβερνήσει μια χώρα.
7: Να επιμείνω λίγο και θα επιμείνω όχι γιατί θέλω να σας δυσκολέψω, θα επιμείνω γιατί, όπως λένε και οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι αναποφάσιστος, πολλοί κόσμος σκέφτεται αν θα σας ψηφίσει, μάλιστα και πολλοί κόσμος που δεν έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Εσείς είστε από τα κόμματα από τα οποία θα φέρετε νέο κόσμο στο εκλογικό σώμα. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι είναι η ερώτηση που θα σας κάνω, ερώτηση του κόσμου. Καταλάβαμε τι μας είπατε. Όμως η κυβερνητική εξουσία δεν είναι μόνο η αισθηνέστηση και το νοιάζομαι για τον άνθρωπο και αγαπώ την Ελλάδα. Είναι και ζητήματα στα οποία απαιτείται εμπειρία. Θα πρέπει κανείς να πάρει αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει σύνθετα ζητήματα. Θα πρέπει κανείς να πάρει αποφάσεις για τον προϋπολογισμό της χώρας που έχει να κάνει με οικονομική εμπειρία ή για προτεραιότητα επενδύσεων. Επειδή λοιπόν ούτε εσείς έχετε εμπειρία και έχετε πει ότι εγώ θα ήθελα στο κόμμα μου, στα στελέχη μου να είναι άνθρωποι που τώρα ασχολούνται με την πολιτική. Εδώ δεν βλέπετε ένα κενό?
8: Θα σας ξαναφέρω το ίδιο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η αγάπη για την κοινωνία. Διότι αυτό δείχνει βούληση. Θεωρείτε εσείς ότι ο κύριος Μητσοτάκης, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, ή ο Υπουργός Οικονομικών του δεν έχουν συμβούλους. Ξέρετε πόσα χρήματα εξοδεύονται από τα δημόσια ταμεία για τους συμβούλους και τους, αυτούς που γενικά τους βοηθούς της κυβέρνησης και των υπουργών και της επικοινωνίας. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κονδύλι μετά τα εξοπλιστικά. Άρα, το πρώτο είναι η αγάπη, θα ξαναπώ, για τη χώρα και για τους πολίτες. Το δεύτερο είναι η πολιτική βούληση. Έτσι, τι θέλω να κάνω. Θέλω να βοηθήσω τη χώρα μου. Και το τρίτο, με βάση αυτά τα δύο, είσαι. Υπάρχει ικανότητα και είσαι η βεβαιότητα ότι θα επιλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους ως συμβούλους για να πετύχεις αυτό που χρειάζεσαι.
7: Ωραία. Η πολιτική λοιπόν με όμικρον γιώτα θα κάνουν πολιτική με ήττα και οι τεχνοκράτες και οι συμβουλοί σας θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση των...
8: Ξέρετε πώς εκπονήθηκε το πρόγραμμά μας. Πήραμε ανθρώπους του κλάδου, οι οποίοι βιώναν τα προβλήματα, οι οποίοι και αυτομάτως δίναν και τη λύση. Λέγανε θα γίνουν αυτό. Στη συνέχεια περνούσε από τους τεχνοκράτες του οικονομικού για να πει αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα ή δεν μπορεί να γίνει γενικώς ή αυτό θα γίνει πρώτο, δεύτερο κτλ. Έτσι εκπονήθηκε το πρόγραμμα.
9: Σας ακούσαμε κιόλας τις προηγούμενες ημέρες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εξειδικεύεται το πρόγραμμά σας. Πολλά από αυτά ακούγονται όμορφα στα αυτιά του κόσμου, αλλά υπάρχει και το ερώτημα το οποίο μπαίνει και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων, αν είναι κοστολογημένα. Θα δώσετε το πρόγραμμά σας στη δημοσιότητα για να μπορέσει...
8: Δεσμευτήκαμε ότι το πρόγραμμά μας είναι πλήρως κοστολογημένο και όταν θα είναι η ώρα θα βγουν τα νούμερα. Δεσμευτήκαμε ότι αυτό ισχύει. Θα μπορούσαμε να γίνουμε πραγματικά πολύ πιο αρεστοί. Αρκεί να σας πω ότι εγώ την πρώτη επικοινωνία που είχα με το οικονομικό, με τους οικονομολόγους μου, ξέρετε τι ζήτησα. Λέω, ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας άδικος φόρος. Θέλω να καταργηθεί, σας παρακαλώ. Και πραγματικά μου λένε να καταργηθεί εντελώς. Δεν μπορεί σε αυτή τη φάση. Μπορεί να γίνει στα 4 χρόνια αργότερα να πέσει, ας πούμε, σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό του 5-10%. Τώρα όμως πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι και έτσι και έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά που βγήκαμε και είπαμε είναι πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούν να εφαρμοστούν και να γίνουν την επόμενη μέρα.
9: Έχετε πει ότι ο διαχωρισμός αριστεράς-δεξιάς είναι παροχημένος. Εμείς προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είδους κόμμα είστε, γιατί καλώς ή κακώς λειτουργούμε με κουτάκια οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα πράγματα. Η πολιτική όμως στην οικονομία της, στην παιδεία, σε κοινωνικά ζητήματα έχει χαρακτηριστικά. Εσείς μπορείτε να τοποθετήσετε κάπου το κίνημα για τη δημοκρατία?
8: Λοιπόν, είμαστε ένα κίνημα το οποίο προτάσει και βάζει ως βάση και θεμέλιο λειτουργίας του κράτους το κράτος δικαίου. Τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, το να μην υπάρχουν καταδίωκτα. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και όλοι υποχρεούμαστε να λογοδοτήσουμε πολλό δε μάλλον όταν είμαστε σε θέση ευθύνης. Άρα, λογοδοσία, αξιολόγηση για όλους τους πολιτικούς και ως προς τις θέσεις και ως προς το πρόγραμμα, συμμετοχή του κόσμου, τον κόσμο το θέλουμε δίπλα μας. Και να μας αξιολογεί σε κάθε Υπουργείο. Τι πρόγραμμα τρέχει και να αξιολογεί τον Υπουργό. Ακούμε δηλαδή τον πολίτη, μπορούμε να τροποποιούμε το πρόγραμμά μας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, σε συνεργασία με τον πολίτη να κάνουμε τη ζωή του εύκολη και δίκαιη. Άρα, μιλάμε ότι θέλουμε και τη συμμετοχή του πολίτη, μέσα από δημοψηφίσματα και αξιολογήσεις. Φροντίζουμε τις ευάλωτες ομάδες. Μας ενδιαφέρει πολύ η μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε κοινωνίας. Μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός μας, η παράδοσή μας, η ταυτότητά μας και αγαπάμε και την πατρίδα μας, που σημαίνει ότι θεωρούμε ιερή υποχρέωση του κράτους, μιας κυβέρνησης, να προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, χωρίς όμως να ακουμπάμε και πραγματικά, πιστέψτε με, χωρίς να ακουμπάμε τα άκρα. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη πλευρά.
9: Επειδή χρησιμοποιείτε συχνά ισχυρές λέξεις και λέξεις με συμβολισμό όπως κάθαρση, λογοδοσία, κράτος δικαίου, και έχετε πει επίσης ότι πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που φταίνε, γενικότερα. Αυτό το αποφασίζει μια κυβέρνηση ή η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και μπορεί να αναλαμβάνει τις
8: λειτουργίες? Η ερώτηση είναι αυτόνομα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε την πλήρη ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Έχουμε νόμους και έχουμε και καλούς δικαστικούς λειτουργούς. Ξέρετε, αυτοί που φαίνονται είναι μία μειοψηφία η οποία είναι οι περισσότεροι εντελοδόχοι και για τους δικούς τους σκοπούς. Η πλειοψηφία όμως των δικαστικών λειτουργών ζουρίζονται, που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. που είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν στο τηλέφωνο που χτυπάει κάποια στιγμή και τους δίνει οδηγίες. Αυτό, το οποίο μπορεί να το βιώνει, ξέρετε, και ο καθένας μας σε οποιοδήποτε επάγγελμα, γιατί μας έχουν έρθει στα αυτιά μας ότι γίνονται και απειλείται και κόσμος, θα χάσει τη δουλειά του άμα δηλώσει δημοσίως ότι υποστηρίζει την ελπίδα για τη δημοκρατία. Αυτές είναι τακτικές του παρελθόντος, μας πηγαίνουν σε πολύ σκοτεινές εποχές, δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και φυσικά είναι για μας κόκκινο πανί.
7: Πάμε προς το τέλος. Μία πολιτική ερώτηση και μερικές προσωπικές. Θα κατεβείτε τις εκλογές, έχετε τον υψηλότερο δυνατό στόχο. Εάν δεν καταφέρετε να κυβερνήσετε και πρέπει να συνεργαστείτε, σας έχει ξαναγίνει ερώτηση, εγώ σας την ξανακάνω, γιατί απασχολεί τον κόσμο. Με ποιον θα κυβερνήσετε, με ποιον θα συνεργαστείτε, με ποιον είστε πιο κοντά?
8: Με βάση αυτά που εγώ νομίζω, κανένα κόμμα δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί, ακόμα και αν θέλαμε, που δεν θέλουμε τη συνεργασία. Εμείς μιλάμε για πλήρη κατάργηση.
7: Αν σας δώσει εντολή ο κόσμος, δεν σας δώσει αυτοδυναμία και σας
8: πει. Θα σας πω. Βοηθήστε με λιγάκι να επιλέξουμε. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86. Μιλάμε για κατάργηση του ακαταδίωκτου. Μιλάμε για πλήρη λογοδοσία και έλεγχο, ακόμα και δικαστικών λειτουργών που δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Πείτε μου ένα κόμμα, γιατί εγώ δεν ξέρω κάποιο κόμμα το οποίο να έχει βάλει αυτά ως προαπαιτούμενα ή να τα έχει βάλει σε περίοπτη θέση όπως το έχουμε κάνει εμείς στο πρόγραμμά μας. Επομένως, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε?
7: Εντάξει, κύριε Κραστιανού, αλλά αν παρόλα αυτά ο πληθυσμός τα ξέρει όλα αυτά, θα τα ακούσει προεκλογικά, θα σας δώσω ένα ποσοστό που θα σας πει συνεργαστείτε. Συνεργασία σημαίνει ότι κάνω παραχωρήσεις. Θα κάνετε κι εσείς, θα κάνουν και οι άλλοι. Κάπως πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος.
8: Ο τόπος θα κυβερνηθεί σίγουρα. Την επόμενη μέρα το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή, δίκαιη, δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, μακριά από διαπλοκή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό πιστεύω, ότι να βγούμε έξω 100 ανθρώπους να ρωτήσουμε και 100 θα μας πούν αυτό.
7: Να λοιπόν, κάνω τη μετάφραση, όχι με την Νέα Δημοκρατία, με άλλους.
8: Όχι. Είπαμε αυτό. Με κανένα συστημικό κόμμα. Γιατί όλα τα συστημικά κόμματα, είτε γιατί τους έχουμε δει και σε
7: τα
8: κυβέρνηση...
7: Τα μη συστημικά όμως θα έχουν πλειοψηφία.
8: Τα μη συστημικά...
7: Θα έχουν 151 βουλευτές.
8: Μισό λεπτάκι. Καταρχήν προδικάζεται το αποτέλεσμα.
7: Α, okay.
8: Κύριε Λουλού,
10: ένα σενάριο.
8: Να μην προδικάσουμε το αποτέλεσμα. Σύμφωνα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος που έχει πλήρως αντιληφθεί το τι συμβαίνει, ξέρετε τι χρειάζεται. Πραγματικά χρειάζεται καθαρούς και έντιμους ανθρώπους να μπορέσουν να διοικήσουν τη χώρα. Πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, όχι 100%, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι αυτή τη φορά, αντί να το παίξει σε ένα παλιό σύστημα, σε ένα παλιό κόμμα του συστήματος, το οποίο γνωρίζει και πώς λειτουργεί σαν κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, θα εμπιστευτεί τους συμπολίτες του και κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο έρχεται με τις καλύτερες προθέσεις, προσέξτε, και από άποψη στελεχών και από άποψη προγράμματος. Γιατί αν δεν ισχύαν αυτά τα δύο, δεν θα με βλέπετε και εμένα να στηρίζω την ελπίδα.
10: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή είπατε και πριν για πιέσεις που έχουν δεχθεί οι στελέχοι σας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι το καράβι δεν μπορεί να πάει μόνο με ένα άτομο, δεν μπορεί μόνο η Μαρία Καριστιανού να πηγαίνει μπροστά. Πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε και άλλα στελέχη?
8: Νομίζω ότι είδατε αρκετά στελέχη
10: στη ΔΕ.
8: Θα βγαίνουν, και όσο αρχίσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας καλούν στις εκπομπές, θα βλέπετε και όλο περισσότερα στελέχη, και έχουμε και αρκετούς νέους ανθρώπους και γυναίκες, οι οποίες δυστυχώς δεν έχει τύχει μάλλον να παρουσιαστούν.
7: Κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε, μερικές προσωπικές ερωτήσεις για να μάθει καλύτερο ο κόσμος τη Μαρία Καριστιανού. Η πρώτη είναι, υπάρχει κάποιο πρόσωπο, κάποιος άνθρωπος, προσωπικότητα, ζωντανός ή μικρός, που να σας έχει επηρεάσει? Μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί και να μην είναι. Ή να θαυμάζετε για τη δουλειά του, τη σκέψη του, τις ιδέες του?
8: Σαν άνθρωπος, τι σου θαυμάζω? Ναι. Δύο ονόματα μου έρχονται κατευθείαν. Θα σας πω τον Κολοκοτρώνη και τον Καποδίστρια.
7: Μάλιστα. Ξεκάθαρος ο συμβολισμός. Πάμε στις δικές σας. Θα σας κάνω έτσι μερικά σαν rapid fire. Βουνό ή θάλασσα προτιμάτε?
8: Βουνό.
7: Να διαβάσετε βιβλίο ή να δείτε μια ταινία?
8: Να διαβάσω ένα βιβλίο.
7: Πρωινός ή βραδινός τύπος?
8: Πρωινός 100%.
7: Καφές ή τσάι?
8: Μόνο καφές.
7: Εκτός της Θεσσαλονίκης, ποια άλλη πόλη θα μπορούσατε να ζείτε?
8: Να ζήσω.
7: Θα σας άρεσε, ναι.
8: Θα μπορούσα γενικά να ζήσω στην Κρήτη. Σε οποιαδήποτε πόλη της Κρήτης.
7: Σκύλος ή γάτα?
8: Σκύλος.
7: Αν μπορούσατε να καλέσετε, νομίζω μας το απαντήσατε, κάποιο πρόσωπο για δείπνο, και εγώ τώρα αφαιρέσω τον Κολοκοτρώνη και τον Καποδίστρια, κάποιος άλλος?
8: Νομίζω την Ειρήνη Παπά.
7: Ποιο χαρακτηριστικό δεν αντέχετε στους ανθρώπους και ποιο θαυμάζετε σε μια προσωπικότητα?
8: Δεν αντέχω την προδοσία. Θαυμάζω την ταπεινότητα.
7: Και μια τελευταία ερώτηση. Τι δεν θα κάνατε ποτέ για να γίνετε πρωθυπουργός?
8: Δεν θα έκανα ποτέ.
7: Ναι, δεν θα κάνατε ποτέ.
8: Δεν θα πρόδιδα.
7: Κυρία Καραθινού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: 103,9 Πελοπόννησος FM.
12: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
14: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
15: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
16: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
17: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
18: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
19: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
20: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
21: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες στο πεζόδρομο της Γεροκοστοπούλου στο τμήμα από την Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Οι χαρακτηριστικές υπερυψωμένες κατασκευές, οι γνωστές πασαρέλες, έχουν απομακρυνθεί και πλέον προχωρούν η διαμόρφωση του δαπέδου και η τοποθέτηση κυβόληθων. Ο στόχος είναι ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο φωτισμό, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις ιστορικές σκάλες. Επόμενο σημαντικό μέτωπο αναμένεται να είναι η Αλεξάνδρου Υψηλάντου με στόχο την πεζοδρόμηση τμήματός της έως το καλοκαίρι. Στην ακτή Δημαίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει, έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός με αντλικό σύστημα και το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή της αυτόματης λειτουργίας της αντλίας σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο και σύνθετο πρόβλημα εν ώψη και των επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η επόμενη δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, θα είναι η λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Νέα περίοδο συνεργασίας εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Υπεραστικό Κτέλ Αχαΐας. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο διοικήσεων βρέθηκαν ο διαγωνισμός για τα υπεραστικά δρομολόγια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση των λεωφορείων στην Πάτρα. Το ΚΤΕΛ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία με τα κτέλη Τολοκαρνανίας και Ηλίας. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το υπεραστικό ΚΤΕΛ στην ανάπτυξη της κουραζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας, συνδέοντας τους επισκέπτες με προορισμούς της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται για 3 υποθέσεις θανάτων βρεφών. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια έχει ομολογήσει την ευθύνη της. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κρίσεις και αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την κατάσταση της κατηγορουμένης, οι οποίες θα τεθούν υπό δικαστική κρίση. Το Δικαστήριο της Πάτρας θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών. Στην Εισαγγελία Πατρών προσέφυγε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιώργος Μόρος, ζητώντας να διερευνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών που εμφανίζονται ως κέντρα ειδικών θεραπείων και ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών τους από τον ΕΟΠΗ. Ζητείται να ελεγχθούν οι άδειες λειτουργίας, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η αναφορά δεν προδικάζει την ύπαρξη παράνομης πράξης ή ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου και ζητά να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Νεότερες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου στο λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγείου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου, επίκειται άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για ποσό που φέρεται να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το ακριβές εύρος της δίωξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Στο νοσοκομείο Αιγείου, η κατάσταση στις βασικές κλινικές εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι γιατροί, η χειρουργική κλινική λειτουργεί με 3 γιατρούς αντί για 5, οι εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες, τα τακτικά χειρουργεία περιορίζονται και οι αναμονές των ασθενών φτάνουν ακόμη και τους 8 μήνες. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στην παθολογική με 2 επιμελητές, ενώ ελάχιστο προσωπικό καλείται να καλύψει και τις εργαστηριακές ανάγκες. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Στον κρατικό αερολιμένα Ράξου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Γαλλία χρησιμοποιώντας αμφιβόλου γνησιότητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας των αλλοδαπών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τη μετακίνηση αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση για 5 μέρες δεν επηρεάζει το τακτικό και εφημεριακό πρόγραμμα και ότι στο Καραμανδάνιο υπηρετούν 5 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Το Σωματείο Εργαζομένων αμφισβητεί την εικόνα αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι οργανικές θέσεις δεν είναι όλες καλυμμένες και θέτει ερωτήματα για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Παράλληλα, την τρίτη μέρα παραμένουν κλειστά τα τακτικά ιατρία του Αγίου Ανδρέα μετά την πλημμύρα της περασμένης Τρίτης. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Στην Πάτρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία, καθώς πληρώνονται 62 χρόνια από την επανακομιδή της τίμιας Κάρας του Αγίου Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό αύριο στις 7 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Ιερά Λιτανία από τον Άγιο Ανδρέα προς την Ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια η πομπή θα κινηθεί προς τον Μόλο της Αγίου Νικολάου και την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Πολιτισμός και τεχνολογία συναντώνται σήμερα στην Αχαΐα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα την ψηφιακή αναβίωση και την αθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο ψηφιακής ανασύνθεσης, μνημείων και βιωματικές δράσεις. Ξεχωρίζει το παράδειγμα του δημόσιου λουτρού της Δήμης στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικονική έκθεση. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΣΕ. Στα αθλητικά, δύο μέρες απομένουν για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Οι δύο προπονητές, Σπύρος Αντωνόπουλος και Φώντας Καζακόπουλος, συμφωνούν ότι πρόκειται για μια δυνατή πρεμιέρα και ένα παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, αλλά και οι δύο ξεκαθαρίζουν πως η βαθμολογική του σημασία είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται μόλις για την πρώτη αγωνιστική. Ο Φώντας Καζακόπουλος στάθηκε στην ομογένεια και την ομαδικότητα του Πανεγιαλίου, ενώ ο Σπύρος αναφέρθηκε στην ποιότητα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, με τους Ναμπί και Νταμάκ να βρίσκονται λίγο πιο πίσω σε ετοιμότητα. Για τον Πανεγιάλιο, ο Χρήστος Στασουλής δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει την νομική του προσπάθεια μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Η εξέλιξη δεν σημαίνει σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που αναλύεται ότι η ομάδα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής αγωνιστικής ποινής εφόσον κριθεί ότι συντρέχει σχετική παράβαση, ενώ αναφέρεται ως πιθανό εύρος αφαίρεσης από 5 έως 10 βαθμούς. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την αιτιολογία της απόφασης και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων. Έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών εφόσον επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών. Και ο καιρός, συννεφιασμένος προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο.
5: Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
11: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Δεν προβλεπόταν να είμαστε εδώ, αλλά είμαστε όμως, φίλες και φίλοι, διότι είχαμε μια ανατροπή τεχνικής φύσης. Εννοούμε δηλαδή ότι δεν γίνονται σήμερα τεχνικές παρεμβάσεις που δεν επιτρέπουν εκπομπή, που ήταν δηλαδή αναγκαίο να μην γίνει εκπομπή προκειμένου να βελτιώσουμε τη σχέση μαζί σας, να μας ακούτε καλύτερα. Και γι' αυτό εδώ είμαστε, ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και αυτός εδώ είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης και στις μουσικές επιλογές, και καμιά φορά, φίλες και φίλοι, και σε υποδείξεις, γιατί ο Διονύσης έχει μύτη, οσμίζεται πράγματα. Ναι, μέχρι εκεί. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κάθε μέρα το ίδιο συμβαίνει, από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι εδώ είμαστε και τα λέμε εδώ με την απόρριτη γραμμή. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος, και σήμερα που είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Σωτηρίου έτους 2026. Λοιπόν, πάμε σε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολύ θα θέλαμε έτσι να είναι καταλαγιασμένα κάποια ζητήματα πολιτικού, ας το πούμε έτσι, περιεχομένου. Έχουμε μια εβδομάδα πάλι με λεκτικές αντεγκλήσεις με τους Τούρκους, αλλά έρχονται οι Τούρκοι τώρα σαν μαρτυριάριδες που είναι από καιρού εις καιρό, φίλες και φίλοι, και τι λένε? Λένε, ναι μωρέ, διευκολύνουμε τον Μητσοτάκη και γι' αυτό προκαλούμε και καμιά τεχνητή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτά λένε οι Τούρκοι τώρα. Αλήθεια λένε, ψέματα λένε? Θα δείξει, πάντα δείχνει, φίλες και φίλοι. Κι άλλα πολλά είναι εκείνα τα οποία σήμερα θα πραγματευτούμε εδώ στην Πάτρα, φίλες και φίλοι. Έχει την τιμητική του το δικαστικό ρεπορτάζ, διότι πρώτα απ' όλα χθες είχε μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας. Και ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια συνάντηση, που εκλήθησαν οι δημοσιογράφοι σε αυτή τη συνάντηση εργασίας και συνεργασίας. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα στο δικαστικό μέγαρο, κλίμα εξωστρέφειας, συνενέσεων, συνεργασιών και ούτω καθεξής, μια ανάλογη εκδήλωση συνεργασίας είχε παρατηρηθεί και με τους επιτελείς αστυνομίας, δικαιοσύνη και αστυνομία, τώρα δικαιοσύνη και δημοσιογράφοι. Έχει τρωθεί το κύρος της δικαιοσύνης, αλλά υπάρχουν όμως εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, πλέον και φίλοι, που τιμούν το αξίωμα και που είναι αδικό μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Και υπ' αυτή την έννοια είναι και απόλυτα δικαιολογημένο και θεμητό να καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου η κοινή γνώμη να αντιληφθεί ότι επειδή όλοι δεν είμαστε ίδιοι, έτσι και οι δικαστές είναι λειτουργοί πολύ περισσότερο από αυτούς οι οποίοι είναι επαρκείς, είναι έντιμοι και απονέμουν, αποδίδουν δικαιοσύνη, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και το ανθρώπινο λάθος μέσα σε μια διαδικασία. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχουν ο δεύτερος ή ο τρίτος βαθμός, αν έχει γίνει ένα λάθος, να διορθωθεί. Συνέπεσε η χθεσινή συνάντηση, φίλες και φίλοι, και με μια ανακοίνωση που σχετίζεται με την δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου.
η Ειρήνη Μουρτζούκου, ξέρουμε φίλες και φίλοι εδώ από την Αμαλιάδα, κατηγορείται ότι έχει εμπλοκή στους θανάτους τριών, τουλάχιστον τριών μικρών παιδιών. Αυτή η δικογραφία αναφέρεται στα τρία παιδιά. Τρία παιδιά ήταν και της Ρούλας Πισφυρίγκου, Διονύση, που με βάση τις πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις η Ρούλα Πισφυρίγκου είναι εκείνη η οποία δολοφόνησε τα παιδιά της, την Μαλένα, την Ήρδα και την Τζορτζίνα. Η δίκη της Ρούλας Πισφυρίγκου έγινε στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, από εκεί μια σύνθεση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Η δίκη της Μουρτζούκου όμως θα γίνει στην Πάτρα και θα ξεκινήσει στις 4 Νοεμβρίου. Δημοσιογραφικά λες πως η μία, έτσι δεν είναι, Διονύση, πως η μία έγινε στην Αθήνα και η άλλη θα διεξαχθεί στην Πάτρα. Ενώ και όσον αφορά την δίκη, τις δίκες της Ρούλας Πισφυρίγκου σε πρώτο βαθμό για τα τρία της παιδιά, δύο δίκες, η μία για την Τζορτζίνα και η άλλη δίκη για τα άλλα δύο παιδιά, τη Μαλένα και την Ήρδα, ενώ τα περισσότερα συμβάντα που αφορούσαν τους θανάτους, τις δολοφονίες των τριών μικρών παιδιών είχαν παρατηρηθεί, είχαν γίνει εδώ στην Πάτρα. Είχαν νοσηλευθεί βέβαια και στην Αθήνα, αλλά οι περισσότερες επίμαχες, καταδικαστές και καταδικασμένες πράξεις είχαν γίνει στην Πάτρα. Κι όμως εκείνη η δίκη είχε γίνει στην Αθήνα της Ρούλας Πισφυρίγκου. Εδώ πριτάνευσε λογική, φίλες και φίλοι. Ξέρετε, κατά πρώτον, όταν η δίκη πήγε στην Αθήνα της Ρούλας Πισφυρίγκου, σκεφτόσουν ότι δεν έχουν την εμπειρία ή και την επάρκεια ενδεχομένως οι δικαστές της Πάτρας να εκδικάσουν μια τέτοια υπόθεση, και γι' αυτό με έναν έντεχνο τρόπο μετατοπίστηκε η ευθύνη της εκδίκασης της υπόθεσης στην Αθήνα. Αλλά εδώ τώρα και η δίκη που πρόκειται να γίνει εδώ της Μουρτζούκου είναι ίδιας χρησιμότητας και σοβαρότητας με την δίκη της Πισφυρίγκου. Άρα υπάρχουν καταρτισμένοι δικαστές και εδώ, υπάρχουν και εις Πάτρας δηλαδή, όχι μόνο εις Αθήνας δικαστές. Και από εκεί και πέρα ο κύριος όγκος των αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται η Μουρτζούκου εδώ στην περιοχή μας, στην Αμαλιάδα, στην Αχαγιά, στην Πάτρα, έχει παρατηρηθεί αυτός ο κύριος όγκος, φίλες και φίλοι. Και συν της άλλης πρέπει να προσμετρηθεί και να ληφθεί υπόψη και το εξής, ότι εδώ υπάρχουν οι διάδικοι, υπάρχουν οι μάρτυρες. Φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί να κουβαλιόντουσαν στην Ευελπίδων στην Αθήνα κάθε τρεις και λίγο όταν θα είχε δίκη, γιατί αυτή η δίκη θα κρατήσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι θα είναι πάρα πολλές συνεδριάσεις της, ενώ τα τρία τέταρτα των διαδίκων και των μαρτύρων και τα λοιπά διαμένουν εδώ στην περιοχή. Δηλαδή θα ήταν υποχρεωμένοι να ξεσπιτώνονται, να πηγαίνουν στην Αθήνα, έξοδα, βενζίνες, διόδια, διαμονή. Είναι ζητήματα μερικές φορές που αντιμετωπίζονται επιπόλαια, πώς να το πει κανείς, αβασάνιστα. Δεν ξέρω, γιατί εμείς τώρα έχουμε κάθε δικαίωμα να λέμε ότι αφού εκρίθη ότι μπορεί η δίκη της Μουρτζούκου να γίνει στην Πάτρα, γιατί να μην είχε γίνει και η δίκη της Πισφυρίγκου. Και ξέρετε τότε, φίλες και φίλοι, πόσοι πατρινοί γιατροί του Ρίου, του Καραμανδανίου, και όχι μόνο γιατροί και νοσηλευθές και άλλοι παράγοντες της δίκης έφευγαν και πήγαιναν ούκο λίγες φορές στην Αθήνα, ακόμα και οι συγγενείς της Πισφυρίγκου και όποιοι άλλοι θέλετε. Λοιπόν, είπαμε, υπάρχουν δικαστές και εις Πάτρας. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα και δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε φίλες και φίλοι με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κάθε τρεις και λίγο ο τρόπος με τον οποίο αντιπαρατίθεται φίλες και φίλοι είναι, δεν ξέρω, να μην κάνω χαρακτηρισμό, δώστε ο καθένας τον δικό του χαρακτηρισμό, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα δώσετε έναν μόνο χαρακτηρισμό, θα δώσετε πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς. Τώρα να απευθύνεται στον δημοσιογράφο, επειδή ένας δημοσιογράφος είτε κάνει ερώτηση είτε διατυπώνει και αυτός μια άποψη και να του λέει πως έχεις πάρει μπάφο. Δηλαδή αυτός είναι πολιτικός πρώτης γραμμής, πολιτικός περιοπής, σοβαρός, ξέρω εγώ κτλ. Έχουν περάσει πολιτικοί στην Ελλάδα οι οποίοι αείμνηστοι αλλά και ζώντες. Ο Γιώργος ο Γεννηματάς, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο Τάσος Γιαννίτσης, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Αγγέλης ο Μεϊμαράκης, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Πολιτικοί με σοβαρότητα. Εδώ είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει με τον Γεωργιάδη, ο οποίος, δεν ξέρω, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν καταλαβαίνουν ότι κάνει ζημιά. Δεν το καταλαβαίνουν ότι κάνει ζημιά συνολικά στη Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο κατά πρώτον κάθε πότε πάει στο Υπουργείο. Στο Θεό σας. Πριν από 2-3 μέρες ήτανε. Εγώ μέτρησα και δεν είναι βέβαιο ότι δεν μέτρησα και όλες τις παρουσίες του σε τηλεοράσεις και ραδιοφωνία, ήταν πάνω από 20. Πότε, αδερφέ, εσύ πας στο γραφείο, βάζεις υπογραφές, ενημερώνεσαι, δίνεις κατευθυντήριες γραμμές? Δεν πάει ποτέ σχεδόν. Ξέρω εγώ, πάει. Είναι βιονικός τόσο πολύ. Έχει καταφέρει, έχει βρει τον τρόπο και μπορεί και έχει κάνει τις 24 ώρες 28 μέσα σε μια μέρα και άρα έχει και χρόνο για να ασχολείται με τα υπουργικά του καθήκοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι όμως, όχι, ξέρουμε 24 ώρες έχει. Το 24ωρο, 24 ώρες ζούμε μέσα σε μια μέρα και νύχτα. 6-7 κοιμόμαστε. 2-3 ξεκουραζόμαστε και τις άλλες δουλεύουμε. Εδώ αυτός με τις παρουσίες του τις αλλεπάλληλες σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, αφήστε δε και την ανάμιξη που έχει ιντερνετικά, γιατί και εκεί κι αν με αναρτήσεις, με το ένα με το άλλο, κόντρα, τσακωμή και καλά. Να είσαι σε κόντρα και τσακωμό και αντιπαράθεση. Για να υπερασπιστήσεις το έργο σου ή για να απαντήσεις σε εκείνον ο οποίος σου ασκείται κριτική και σε αντιπολιτεύεται. Αλλά όταν όμως χρησιμοποιείς γλώσσα η οποία δεν συνάδει με έναν υπουργό, είναι βέβαιο ότι κάνεις κακό στο κόμμα στο οποίο βρίσκεσαι και που μάλιστα είσαι και σε ένα κόμμα που σε φιλοξενεί. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε ένα τραγούδι και εδώ θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε.
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

να σε συγκινήσω. Εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος εκπομπής με τον Γιονίση Στεφανόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Εδώ σήμερα είχαμε γεννητούρια. Διονύση, θα μου πεις γεννητούρια, έχουμε. Αν και το πρόβλημα το δημογραφικό είναι οξύτατο στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται και γεννήσεις, δεν πεθαίνει μόνο ο κόσμος, γίνονται και γεννήσεις, άσχετα αν οι γεννήσεις είναι μισές από τους θανάτους, δυστυχώς. Εδώ όμως έχουμε γεννητούρια, Διονύση, που αφορούν ένα τρισέγγωνο. Πρόσεξε, όχι εγγόνι, όχι δισέγγωνο, τρισέγγωνο. Φοβερό, πραγματικά. Και όλο το δέντρο, το γενεαλογικό, είναι άξιο συγχαρητηρίων, φίλες και φίλοι, του Γιαννάκη του Λαμπρόπουλου. Η οικογένεια έχει αυτή την, βιώνει αυτή την ευτυχία, φίλες και φίλοι. Ο Γιαννάκης ο Λαμπρόπουλος είναι ένας πατρινός. Μάλιστα, πριν από κανένα δίμηνο, τρίμηνο, του είχαμε κάνει και εκτεταμένη συνέντευξη στην Εθνίδα Πελοπόννησος. Και την είχαμε κάνει γιατί, διότι είναι 99 χρόνων, είναι κοτσανάτος, το μυαλό του ξηράφει, γνωστός σε όλους τους πατρινούς, σε όλους, σχήμα λόγου είναι, αλλά σε πάρα πολλούς πατρινούς, σαν ποδοσφαιρικός παράγοντας, και επειδή διατηρούσε το περίφημο στέκι του Γιαννάκη, που ήταν στέκι φιλάθλων κατά βάση, φίλες και φίλοι, αλλά και γιατρών και δικηγόρων, γιατί ήταν κοντά στα δικαστήρια πάντα το καφενείο που διατηρούσε. Ο Γιαννάκης λοιπόν ο Λαμπρόπουλος, ο μικρός το δέμας, αλλά τεράστιος σε μυαλό και αντοχές, ευτύχησε με την σύζυγό του την Δέσποινα. Ο Γιαννάκης είναι 99, η κυρία Δέσποινα είναι 94. Ευτύχησαν να γνωρίσουν και τρισέγγωνο. Έκαναν τρία παιδιά στη ζωή τους, είναι 75 χρόνια μαζί. Δηλαδή εδώ δεν αρκεί μόνο η αναγραφή τους στο βιβλίο Guinness, φίλες και φίλοι. Φανταστείτε, ένα ζευγάρι που έχει ζήσει κοινή ζωή 75 χρόνων, είναι 75 χρόνια παντρεμένοι, 99 ο ένας είπαμε, 94 η κυρία Δέσποινα, που έκαναν τρία παιδιά, 11 εγγόνια, 3 δισέγγωνα, και τώρα έχουν και 6 δισέγγωνα, συγγνώμη, και τώρα έχουν και ένα τρισέγγωνο και περιμένουν καλά τρισέγγωνα. Να ζουν και να χαίρονται, φίλες και φίλοι, αυτή την ζωντανή διακλάδωση που έχει καταφέρει ο Πατριάρχης, ο Γιαννάκης, ο Λαμπρόπουλος, φίλες και φίλοι, μαζί με την σύζυγό του, την κυρία Δέσποινα. Πάμε παρακάτω, Διονύση. Επανερχόμαστε στα τετριμένα. Κουλκουδίνας. Σου λέει τίποτα το επώνυμο αυτό, Διονύση? Όχι. Τα λεπτά, τα 5 ή τα 10 ή τα 15 της δημοσιότητας τα κέρδισε. Αλλά τα κέρδισε για τον λάθος λόγο. Γιατί προβλήθηκε χθες από τα μέσα ενημέρωσης και τα ηλεκτρονικά, αλλά και τα τηλεοπτικά, προβλήθηκε η δήλωσή του, φίλες και φίλοι, ο οποίος είπε, τι λέτε ότι είπε ο κύριος Κουλκουδίνας? Είπε ότι ξέρετε γιατί δεν μειώνουμε τον φόρο στα καύσιμα? Δεν τον μειώνουμε, γιατί εγώ, λέει, που κυκλοφορώ στην Αθήνα, βλέπω να είναι πίχτρα η Συγκρού, βλέπω να είναι πίχτρα η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Πατησίων, σε αυτοκίνητα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Άρα αφού κυκλοφορούν, σημαίνει ότι έχει ο κόσμος λεφτά για να βάζει βενζίνη, καύσιμα γενικώς. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, δεν μειώνουμε τον φόρο στα καύσιμα. Και μετά μου λέτε, φίλες και φίλοι, ότι έχει άδικο η Ντόρα που είπε
κάποιους υπουργούς και συναδέλφους στις βουλευτές καλαμοκαβαλάριδες. Πώς είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι? Ενώ θα έπρεπε. Αλλά είναι δυνατόν όμως εκείνος που είναι χορτάτος να σκέφτεται τον άλλον ο οποίος τσιγουρίζεται? Σπάνια συμβαίνει αυτό. Σπάνια συμβαίνει. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι και πολιτικοί που έχουν ευαισθησίες, που αναλογίζονται τις δυσκολίες που περνάει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά υπάρχουν και οι κουλκουδίνες οι οποίοι δεν ξέρουν κατά πού πάνε τα τέσσερα, ή είναι ανέστητοι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Όταν λες, κύριε Κουλκουδίνα, ότι δεν μειώνω τον φόρο στα καύσιμα, δεν μειώνουμε εμείς σαν κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, τον φόρο στα καύσιμα, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, άρα έχει ο κόσμος και βάζει βενζίνη και πετρέλαιο στα αυτοκίνητά του και μπορεί να κυκλοφορεί. Ναι, λοιπόν, άντε ψήφισέ τον αυτόν, τον κύριο Κουλκουδίνα. Πάμε να τραγούδι σε παρακαλώ, διαλύσουμε.

Διονύση, δες τώρα ένας φαρμακοποιός στο Αγρίνιο. Δηλαδή, αυτό που έκανε, λες φαινομενικά, το έκανε γιατί λατρεύει τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά δεν είναι έτσι, γάμοτο. Έτσι τουλάχιστον όπως το σκέφτομαι εγώ. Θα σας το πω, φίλες και φίλοι, βγάλετε και εσείς τα συμπερασματά σας, αλλά για μένα δεν είναι αυτό που δείχνει ο φαρμακοποιός αυτός. Τι έκανε που λέει Διονύση ο φαρμακοποιός αυτός? Στην φωτεινή πινακίδα με το σταυρό, τον πράσινο σταυρό, έτσι τα φαρμακεία όπως ξέρεις έχουν μια πινακίδα με έναν πράσινο σταυρό, όταν είναι κιόλας βράδυ, νύχτα κτλ. Είναι φωτισμένος. Γνωστά αυτά. Έγραψε λοιπόν σε αυτή την πινακίδα στον σταυρό: όσο ζω, μαζώ. Για να τιμήσει, λέει, τον Μαζονάκη. Αυτά που έχουν συμβεί και έχουν. Τον κρατάνε, υποτίθεται, σε νεανική παρατεταμένη φάση. Αυτός λοιπόν ο φαρμακοποιός έγραψε όσο ζω μαζώ και έκανε ανάρτηση. Αν έμενε εκεί με τη φωτογραφία του Σταυρού, θα έλεγες εντάξει, θέλει να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί μάλιστα γράφει και το «Διανυχτερεύω», που είναι και ένα τραγούδι του Μαζονάκη στην ανάρτησή του. Αλλά εδώ είναι που μπαίνει ο πειρασμός να το μέρος και την οδό, συγκεκριμένα τη συνοικία του Αγρινίου και την οδό. Ρε φίλε, το χαλάς. Έτσι δεν πάει? Δεν το χαλάει, Διονύση? Νομίζω το χάλασε. Άρα και αυτός είναι ένας από εκείνους, και ήταν πάρα πολύ, και είναι πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, που αυτό τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, λένε με άλλα λόγια: ήμουνα και εγώ εκεί, ήταν και εμένα κολλητός μου Μαζονάκης, ήταν αδερφός μου, του είχα κάνει αυτό το καλό, μου είχε ανταποδώσει αυτά τα καλά, και πάει λέγοντας φιλιαρία, εγωκεντρισμός, και λείπει η ουσία και η αυθεντικότητα, ρε παιδί μου, όσον αφορά τη σχέση κάποιον με τον Μαζονάκη. Όχι όλων, είχε αρκετούς καλούς φίλους που με ειλικρίνεια στέκονταν απέναντί του, αλλά και άλλοι, και άλλοι πολλοί όμως, ακόμα και μετά τον θάνατό του, τον εκμεταλλεύονται. Πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση μου, σε παρακαλώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ώρα 11:54 πρώτα λεπτά. Έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Λοιπόν, επίκυνται διώξεις, συντάσσονται διώξεις φίλες και φίλοι για το Ταμείο των Δικηγόρων. Είναι το αποκαλυπτικό σημερινό δημοσίευμα, πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος, φίλες και φίλοι. Αυτό που επαναφέρει στο προσκήνιο το σκάνδαλο, το οικονομικό σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, που παρατηρήθηκε πριν από δύο σχεδόν χρόνια, πριν από 21 μήνες, τότε αποκαλύφθηκε στον λογαριασμό, είναι φορέας δικηγόρων αυτός, ο λογαριασμός ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγαίου. Είναι, φίλες και φίλοι, ο επικουρικός τους φορέας, από τον οποίο φέρεται μια υπάλληλος να έχει υπεξαιρέσει πάνω από 500.000 ευρώ. Τώρα οι πληροφορίες, οι χθεσινές, οι δικές μας λένε ότι είναι μεγαλύτερο, αρκετά πιο μεγάλο το ποσό. Δεν έχουμε το ακριβές ύψος του, διότι είναι μυστική η διαδικασία που έχει τηρηθεί, φίλες και φίλοι, όπως τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις τις ανακριτικές, τις προανακριτικές για την ακρίβεια, έτσι και τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ πιο μεγάλο το ποσό το οποίο έχει υπεξαιρεθεί και έρχονται διώξεις, σήμερα λέμε κατά παντός υπευθύνου. Τώρα θα δούμε αν αυτές οι διώξεις θα αφορούν μόνο την υπάλληλο ή και συγγενικά της πρόσωπα, ή αν θα επεκταθούν και θα αφορούν και μέλη των προηγούμενων διοικήσεων του Ταμείου, το Ταμείο στην ουσία είναι, των δικηγόρων, φίλες και φίλοι, της Πάτρας και του Αιγαίου. Καταλαβαίνετε ότι πλέον από την διερεύνηση της υπόθεσης πάμε στην άσκηση διώξεων και εδώ θα σοβαρέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, γιατί αν οι διώξεις αφορούν και δικηγόρους, φίλες και φίλοι, που από αμέλεια για τον όποιον λόγο που από τη διερεύνηση της υπόθεσης θα προκύψει άφησαν την υπάλληλο να αλωνίζει και να ενθυλακώνει χιλιάδες ευρώ κάθε φορά, ας πούμε, και συνολικά τώρα να λείπουν από το ταμείο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καταλαβαίνετε ότι οι ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν και σε δικηγόρους που σαν μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, και πόσο δύσκολη και λεπτή είναι η θέση τώρα του φορέα, των δικηγόρων συνολικά, που θα υποχρεωθούν να πούν ότι εδώ πρέπει να στραφούμε εναντίον τους, εναντίον συναδέλφων δηλαδή.

σαν πολιτική αγωγή το Ταμείο Λαδά να στραφεί εναντίον συναδέλφων δικηγόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Επί του παρόντος, αυτό το οποίο λέμε ότι είναι ότι σε λίγες εβδομάδες ανοίγει ο κύκλος των διώξεων. Έχει μπει δηλαδή η όλη υπόθεση σε μια ευθεία. Θα έχουμε μετά την κύρια ανάκριση και εδώ φαίνεται πόσο σοβαρή είναι η υπόθεση, φίλες και φίλοι. Εδώ λοιπόν τι σημαίνει τώρα, ότι θα έχει την επίβλεψη και της κυρίας ανάκρισης η νέα προϊσταμένη της αγγελίας εφετών. Δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μια εισαγγελέα, καθήκοντα τέτοια προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών, να έχει παράλληλα και υπόθεση στα χέρια της, την επίβλεψη μιας υπόθεσης. Κι όμως θα συνεχίσει την επίβλεψη την προϊσταμένη, και αυτό φανερώνει, φίλες και φίλοι, το πόσο σοβαρή είναι αυτή η υπόθεση της υπεξαίρεσης. Μάλιστα. Τελειώσαμε, Διονύση. Βέβαια, η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα πάλι, Θεοθόλοντος, εδώ, στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ευχές και από τους δυο μας για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες στο πεζόδρομο της Γεροκοστοπούλου στο τμήμα από την Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Οι χαρακτηριστικές υπερυψωμένες κατασκευές, οι γνωστές πασαρέλες, έχουν απομακρυνθεί και πλέον προχωρούν η διαμόρφωση του δαπέδου και τοποθέτηση κυβόληθων. Ο στόχος είναι ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο φωτισμό, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις ιστορικές σκάλες. Επόμενο σημαντικό μέτωπο αναμένεται να είναι η Αλεξάνδρου Υψηλάντου με στόχο την πεζοδρόμηση τμήματός της έως το καλοκαίρι. Στην Ακτή Δημαίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει, έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός με αντλικό σύστημα και το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή της αυτόματης λειτουργίας της αντλίας σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο και σύνθετο πρόβλημα εν ώψη και των επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η επόμενη δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, θα είναι η λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Νέα περίοδο συνεργασίας εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Επεραστικό Κτέλ Αχαΐας. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο διοικήσεων βρέθηκαν ο διαγωνισμός για τα υπεραστικά δρομολόγια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση των λεωφορείων στην Πάτρα. Το ΚΤΕΛ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία με τα κτέλη Τολοκαρνανίας και Ηλίας. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το υπεραστικό ΚΤΕΛ στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας, συνδέοντας τους επισκέπτες με προορισμούς της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται για 3 υποθέσεις θανάτων βρεφών. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια έχει ομολογήσει την ευθύνη της. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κρίσεις και αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την κατάσταση της κατηγορουμένης, οι οποίες θα τεθούν υπό δικαστική κρίση. Το δικαστήριο της Πάτρας θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών. Στην Εισαγγελία Πατρών προσέφυγε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιώργος Μόρος, ζητώντας να διερευνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών που εμφανίζονται ως κέντρα ειδικών θεραπείων και ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών τους από τον ΕΟΠΗ. Ζητείται να ελεγχθούν οι άδειες λειτουργίας, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η αναφορά δεν προδικάζει την ύπαρξη παράνομης πράξης ή ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου και ζητά να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Νεότερες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου στο λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου, επίκειται άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για ποσό που φέρεται να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το ακριβές εύρος της δίωξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Στο νοσοκομείο Αιγαίου, η κατάσταση στις βασικές κλινικές εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι γιατροί, η χειρουργική κλινική λειτουργεί με 3 γιατρούς αντί για 5, οι εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες, τα τακτικά χειρουργεία περιορίζονται και οι αναμονές των ασθενών φτάνουν ακόμη και τους 8 μήνες. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στην παθολογική, με 2 επιμελητές, ενώ ελάχιστο προσωπικό καλύτερα να καλύψει και τις εργαστηριακές ανάγκες. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Στον κρατικό αερολιμένα Ράξου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Γαλλία χρησιμοποιώντας αμφιβόλου γνησιότητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας των αλλοδαπών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τη μετακίνηση αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση για 5 μέρες δεν επηρεάζει το τακτικό και εφημεριακό πρόγραμμα και ότι στο Καραμανδάνιο υπηρετούν 5 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Το Σωματείο Εργαζομένων αμφισβητεί την εικόνα αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι οργανικές θέσεις δεν είναι όλες καλυμμένες και θέτει ερωτήματα για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Παράλληλα, την τρίτη μέρα παραμένουν κλειστά τα τακτικά γιατρία του Αγίου Ανδρέα μετά την πλημμύρα της περασμένης Τρίτης. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Στην Πάτρα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία, καθώς πληρώνονται 62 χρόνια από την επανακομιδή της τίμιας κάρας του Αγίου Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον μέγα πολυαρχιερατικό Εσπερινό αύριο στις 7 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και το απόγευμα ιερά λιτανία από τον Άγιο Ανδρέα προς την Ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς τον Μόλο της Αγίου Νικολάου και την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Πολιτισμός και τεχνολογία συναντώνται σήμερα στην Αχαΐα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα την ψηφιακή αναβίωση και την αθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο ψηφιακής ανασύνθεσης, μνημείων και βιωματικές δράσεις. Ξεχωρίζει το παράδειγμα του δημόσιου λουτρού της Δήμης στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικονική έκθεση. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΣΕ. Στα αθλητικά, δύο μέρες απομένουν για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Οι δύο προπονητές, Σπύρος Αντωνόπουλος και Φώντας Καζακόπουλος, συμφωνούν ότι πρόκειται για μια δυνατή πρεμιέρα και ένα παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, αλλά και οι δύο ξεκαθαρίζουν πως η βαθμολογική του σημασία είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται μόλις για την πρώτη αγωνιστική. Ο Φώντας Καζακόπουλος στάθηκε στην ομογένεια και την ομαδικότητα του Πανεγιαλίου, ενώ ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην ποιότητα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, με τους Ναμπί και Νταμάκ να βρίσκονται λίγο πιο πίσω σε ετοιμότητα. Για τον Πανεγιάλιο, ο Χρήστος Τασουλής δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει την νομική του προσπάθεια μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Η εξέλιξη δεν σημαίνει, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που αναλύεται, ότι η ομάδα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής αγωνιστικής ποινής, εφόσον κριθεί ότι συντρέχει σχετική παράβαση, ενώ αναφέρεται ως πιθανό εύρος αφαίρεσης από 5 έως 10 βαθμούς. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την αιτιολογία της απόφασης και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων. Η ΚΑΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, εφόσον επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών. Και ο καιρός, συννεφιασμένος που βλέπετε σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι, 16 λεπτά μετά από τις 12, Πελοποννήσου FM. Παρέιτσα και σήμερα εδώ στον Πελοποννήσου FM. Μαζί μας είναι το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Δουβρής, ή μάλλον τα καταστήματα, γιατί μιλάμε για δύο καταστήματα με μια κοινή μεγάλη παράδοση δεκαετιών, με την προσωπική εγγύηση πάντα του Φώτη Δουβρή. Μεζόνος 54-56, ακροτηρίου 62.

0: μαζί μας επίσης το υπεραστικό κτέλο Μοαχαΐας που μας ταξιδεύει με ασφάλεια, συνέπεια, ταχύτητα και πολύ οικονομικά σε όλη την Ελλάδα. Θυμηθείτε για τα δρομολόγια σας kteleahaias.gr. Στην εκπομπή μας μαζί μας είναι και το κουρδιστό πορτοκάλι, παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δώρων, σχολικά και όχι μόνο, ξενόγλωσσα, βιβλία και ό,τι μπορεί να φανταστεί το παιδί, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Μιλάμε για το κουρδιστό πορτοκάλι, ακροτηρίου 164 στην Πάτρα. Πάμε τώρα να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα Μαρκάτια 2026, τα οποία ξεκινούν σήμερα με πολύ θεματικές εκδηλώσεις, με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πλαίσια δράσεων, αλλά και αναφορών στο σήμερα και το χτες της ιστορικής αυτής συνοικίας. Μιλάμε για τα Μαρκάτια, τα οποία έχουν καταστεί ήδη θεσμός στην πόλη και στη συνείδηση των πατρινών, και αυτό το αποδεικνύει όχι μόνο το πυκνό ακροατήριο των εκδηλώσεων, όχι μόνο η αθώα συμμετοχή των πατρινών, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν για την εκδήλωση κάθε μία ξεχωριστή. Μια εκδήλωση που διαδέχεται την άλλη, ξεκίνημα σήμερα με ένα πλαίσιο πολλών αναφορών που έχουν ως κεντρικό άξονα την διατήρηση της συλλογικής μνήμης, την ανάδειξη της συνοικίας, αλλά και βέβαια με έναν ορίζοντα αυτόν γενικότερο της πόλης. Τα Μαρκάτια λοιπόν έρχονται και φέτος, πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει σε γενικό πλαίσιο η φετινή διοργάνωση. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, αλλά θα εστιάσουμε και στη σημερινή πρώτη ημέρα. Μαζί μας ο συνάδελφος δημοσιογράφος Ανδρέας Τσιλίρας, εμπνευστής αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης και βέβαια επικεφαλής αυτής της μεγάλης πολυάριθμης ομάδας που εδώ και πάρα πολλούς μήνες κάθε χρόνο προετοιμάζει με πολύ σπουδή και πάρα πολύ αφοσίωση αυτήν την εκδήλωση. Ανδρέα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στον Πελοπόννησο FM.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και γενικότερα τη στήριξη του σταθμού για σε ό,τι κάνουμε και ειδικά στα Μαρκάτια.
0: Ξεκίνημα φέτος λοιπόν, και αν σου ζήτηκα να μας πεις φέτος ποιος είναι ο προσανατολισμός των εκδηλώσεων, αν έχουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και το κεντρικό νόημα, το κεντρικό σύνθημα, η εποδός που εκπέμπεται από αυτή τη διοργάνωση, τι θα μου απαντούσες?
1: Ναι, ο προσανατολισμός φέτος, καταρχήν η αλήθεια είναι, για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές, ο πρώτος προσανατολισμός ήταν να καταφέρουμε να γίνει το φεστιβάλ, γιατί λόγω των έργων στη γειτονιά, τα οποία ναι μεν γίνονται για καλό, αλλά αντικειμενικά δημιουργούν κάποια πρόσκαιρα προβλήματα, είχαμε αρκετές δυσκολίες στο να βρούμε χώρους και να συντονίσουμε έτσι το πρόγραμμα, ώστε αφενός να μην χαθεί το φεστιβάλ, γιατί πια και εμείς λέμε ότι είναι θεσμός, όπως σωστά είπες πριν. Από την άλλη πλευρά όμως υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες. Επομένως, εφόσον περάσαμε αυτό το πρώτο μεγάλο εμπόδιο και καταφέραμε να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ, όπως είπαμε, μέχρι την Κυριακή, ο βασικός στόχος φέτος είναι να δούμε τη γειτονιά με ένα διαφορετικό μάτι, με άξονα ότι αποκτά μια καινούργια εικόνα, με τους καινούργιους πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, τις αναπλάσεις που γίνονται, αποκτά μια καινούργια εικόνα, την οποία για μας δεν πρέπει, τη χαιρόμαστε πάρα πολύ, τη θέλουμε αυτή την καινούργια εικόνα, δεν πρέπει όμως να χάσει την ταυτότητά της και τα ιστορικά της χαρακτηριστικά. Επομένως, οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι προσανατολισμένες στο να δούμε και την ιστορία της, στο να δούμε τους ανθρώπους που δημιουργούν σήμερα στη γειτονιά και να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να παντρευτούν μαζί με τη νέα εικόνα που φαίνεται να έχει το Μαρκάτο. Ταυτόχρονα, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της χρονιάς είναι ότι για πρώτη φορά στα Τρίτα Μαρκάτια έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή από οργανισμούς, από καταστήματα, από επιχειρήσεις της περιοχής, που αποδείχθηκαν εξαιρετικά ενεργά με δικές τους πρωτοβουλίες, με δικές τους ιδέες, και έτσι το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος είναι πια εστιασμένο και διοργανώνεται από τους ανθρώπους της γειτονιάς. Αυτό που θέλαμε να πετύχουμε από την αρχή, δηλαδή, να είναι μια πρωτοβουλία που ναι μεν ξεκίνησε από εμάς, από το Mosaic και από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, αλλά θέλαμε να δώσουμε τη σκυτάλη, κάνοντας τις δύο πρώτες διοργανώσεις, να δώσουμε τη σκυτάλη στη γειτονιά και να το πάρει πάνω της το φεστιβάλ και να οργανώνει τα δικά της πράγματα, να καλεί τον κόσμο και να γίνεται, να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ζήμωση. Νομίζω ότι με το φετινό πρόγραμμα σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε πετύχει.
0: Πολύ πλούσιες οι δράσεις, πολυθεματικές εκδηλώσεις, θα έλεγα πολυδιάστατη η αναφορά που έχει το φεστιβάλ φέτος, και θα ήθελα να εστιάσουμε στη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εκδηλώσεων.
1: Ωραία. Να εστιάσουμε λοιπόν σήμερα και να πούμε ότι μετά από κάποια δράση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Χαΐας και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα με κάποιες ξεναγήσεις που γίνονται σε εργαστήρια παραδοσιακών επαγγελμάτων στο Μαρκάτο, το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 2 το μεσημέρι με μια γευσηγνωσία και μια παρουσίαση της ιστορίας της Τεντούρας στην ποτοπία Χαχάλης Αγίου Νικολάου. Και μετά πηγαίνουμε το απόγευμα, όπου έχουμε στο Πολύεδρο στις 6 μία ξενάγηση στην έκθεση που φιλοξενεί το Πολύεδρο, στην εικαστική έκθεση που φιλοξενείται εκεί. Και αμέσως μετά, 7 με 8, έχουμε ένα εργαστήριο σχεδιασμού εκκλησιαστικών ειδών στην οδό Υψηλάντου 163, στο εργαστήριο των αδερφών Σαρμπόπουλων. Αυτά είναι το απογευματινό, και οι κεντρικές μας δράσεις πια το βράδυ είναι στις 9. Στο ρωμαϊκό στάδιο, στον αρχαιολογικό χώρο της Υφαίστου, γίνεται η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ με μια πολύ σπουδαία για μας συναυλία jazz με το τρίο του Γιώργου Κοντραφούρη, ένας διεθνούς φήμης μουσικός που έρχεται στην Πάτρα μετά από αρκετά χρόνια για μια παρουσίαση ενός καινούριου προγράμματος, και ταυτόχρονα όμως είναι και η έναρξη του φεστιβάλ. Και την ίδια ακριβώς ώρα, στο οικόπεδο της Εφορίας Αρχαιοτήτων που βρίσκεται στη γωνία υψηλά του Γεροκοστοπούλου, έχουμε θερινό σινεμά, το χώρο τον διαμορφώνουμε κάθε χρόνο εκεί σε θερινό σινεμά, και έχουμε παρουσίαση των βραβευμένων ταινιών από το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους του Αιγείου. Επίσης την ίδια ώρα, στις 9 το βράδυ, ο Ηχότοπος, το καφέ, το Art Café που είναι στην Υφαίστου, διοργανώνει προβολές ταινιών μικρού μήκους επίσης από παρελθόντους σκηνοθέτες. Μια δράση θα γίνει και σήμερα και αύριο. Αυτός είναι ο βασικός άξονας του προγράμματος για σήμερα. Και ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει και οι εκθέσεις που θα κρατήσουν όλο το τρίμερο. Υπάρχει μια έκθεση κεραμικών εγκαταστάσεων της Κωνσταντίνα Σούρα που γίνεται στο Mosaic Ερμού 112 και θα είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ κάθε μέρα μέχρι την Κυριακή. Ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο στο Mosaic υπάρχει μια παρουσίαση, μια ψηφιακή έκθεση αρχαιακού υλικού από την ιστορία του Μαρκάτου. Ενώ έχουμε και μια έκθεση ζωγραφικής από έργα του πατρινού ζωγράφου του Γιώργου Οικονόμου, η οποία έχει απλωθεί σε διάφορα καταστήματα και βιτρίνες της γειτονιάς. Θέλαμε αυτή η έκθεση να γίνει λίγο πιο εναλλακτική, περπατώντας ο κόσμος σε διάφορα σημεία στο Μαρκάτο, να συναντά έργα του Γιώργου Οικονόμου και να είναι μια διαφορετική έκθεση από ό,τι να ήταν μια κλασική διοργάνωση σε έναν συγκεκριμένο. Αυτές είναι οι προτάσεις.
0: Εμείς λαχανιάσαμε ακούγοντας μόνο και μόνο τις σημερινές εκδηλώσεις. Φαντάζομαι τι περάσατε εσείς, τι οργανωτικό πυρετό είχατε, τι ζυμώσεις.
1: Ήταν ωραία όμως, όλη η προετοιμασία.
0: Για μια προετοιμασία που είναι επαγγελματικό επίπεδο. Μιλάμε για πολλαπλές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας. Μπορεί να ακούγονται έτσι επιγραμματικά τώρα, αλλά αν την πάρουμε μία προς μία, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν, υπερκεραστούν, έτσι ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αντρέα, γιατί νομίζω και η στόχευση του φεστιβάλ ανάμεσα στα άλλα είναι και η ανάδειξη του τοποσίμου του Μαρκάτου, αν η πόλη το έχει καταφέρει.
1: Νομίζω, Παναγιώτη, κρίνοντας από πρόπερση, από το 2024 που ξεκινήσαμε, βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το 2024, στην πρώτη χρονιά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, να πω ότι κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις περνάνε, είναι όλες με ελεύθερη είσοδο, περνάνε γύρω στα 2.500 άτομα. Το μεγαλύτερο μέρος, επειδή κάνουμε και μια σχετική έρευνα με ερωτηματολόγια ταυτόχρονα για να καταλάβουμε και τι ξέρει ο κόσμος από το Μαρκάτο, πώς το έμαθε και όλα αυτά που μας χρειάζονται για να γινόμαστε καλύτεροι. Πρόπερση το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου μας έλεγε, αν και πατρινοί οι περισσότεροι, ότι είχαν χρόνια να ανέβουν στο Μαρκάτο, είχαν χρόνια να περάσουν την Ερμού λίγο πιο πάνω από την ασφάλεια, και τους έκανε εντύπωση η γειτονιά, σαν να την γνωρίζαν από την αρχή, ακόμα και άνθρωποι που ήταν μένουν στην Πάτρα αρκετά χρόνια. Πέρυσι, και πιστεύω ότι και φέτος θα το δούμε αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο. Είναι κόσμος πια που έρχεται πιο συχνά στο Μαρκάτο, ήρθε στο ρωμαϊκό στάδιο και πια ξέρει τον αρχαιολογικό χώρο που είναι ένα πολύ σπουδαίο τοπόσημο για τη γειτονιά. Βλέπει κάποιες κινήσεις που γίνονται πια με τα έργα και η πλατεία Μαρκάτου να ομορφύνει, και έχουμε μια καλή συνεργασία σε αυτό το θέμα με το Δήμο, με διάφορες δράσεις που ήδη ξεκίνησαν για έναν εξορασμό της πλατείας, που είναι μεν πολύ όμορφη, αλλά είχε αρκετές δουλειές που έπρεπε να γίνουν. και βρίσκονται σε εξέλιξη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό σταδιακά το πετυχαίνουμε. Και μόλις τελειώσουν και τα έργα και θα μπορεί να ανεβαίνει ο κόσμος στο Μαρκάτο πιο άνετα και κυρίως πεζώσει με το ποδηλατό του, θα μπορεί να βλέπει, από κοντά τους, όχι μόνο γενικώ στη γειτονιά ως αρχιτεκτονική ή ως εικόνα, να βλέπει και τους ανθρώπους που δημιουργούν εκεί πέρα από τα καταστήματα εστίασης και να βλέπει μπροστά του εκπλήξεις ή καταστήματα ή παραδοσιακά επαγγέλματα που πιθανώς να μην ήξερε ότι υπάρχουν ακόμα και στα οποία, από τα οποία θα μπορούσε και ο ίδιος να εξυπηρετηθεί, να ζητήσει κάτι ή να θυμηθεί, πιθανώς ή να μάθει κάποια καινούργια τέχνη. Μπορώ να σκεφτώ χιλιάδες αφορμές που μπορεί να βρει κάποιος.
0: Πάντως, Αντρέα, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε Θεσσαλονίκη, συνδέουμε τα Λαδάδικα. Μιλάμε για Αθήνα, συνδέουμε για παράδειγμα την Πλάκα. Η Πάτρα μπορεί να έχει ένα τέτοιο τοπόσημο, το οποίο να είναι πανελλαδικής αναγνωρίσεως και να προσελκύει και κόσμο. Νομίζω ότι ακόμα, φυσικά δεν είμαστε στο επίπεδο αυτό. Νομίζω ότι συνεισφέρει τα μάλα σε ό,τι αφορά στην κατεύθυνση αυτή, το φεστιβάλ, τα Μαρκάτια, και είναι μια αξία που έχει ήδη αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Και προϊόντος του χρόνου νομίζω αυτό θα ενδυναμώνεται. Υπάρχει μια ανισορροπία, θα έλεγα, ανάμεσα στην σχέση μονίμων κατοίκων και επιχειρηματιών. Υπάρχουν κάποιες διακεκαυμένες ζώνες που δυστυχώς ξεπερνιούνται από τους επιχειρηματίες εις βάρος και των ιδίων και της φυσιογνωμίας της γειτονιάς και βέβαια της γαλήνης των γηγενών κατοίκων. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση αυτής της εύθραστης ισορροπίας. Έχω την αίσθηση ότι η Πάτρα μόνο να κερδίσει έχει από την ανάδειξη σε πανελλαδικό επίπεδο και με την έμφαση που επιβάλλεται αυτού του τοπόσημου. Αυτό το γεγονός που έχετε ξεκινήσει εσείς, το οποίο έχει καταστεί πλέον θεσμός και όσο κάθε χρόνο περνάει θα θωρακίζεται, θα ενδυναμώνεται, θα γιγαντώνεται, μόνο ωφέλη προσφέρει για την πόλη, για τη συλλογική μνήμη, για την εξωστρέφεια και την τοπική οικονομία. Και θέλω να ρωτήσω, ο μεγάλος στόχος σας, πέρα από την διοργάνωση ενός καλού κάθε χρόνο φεστιβάλ, ένας στόχος μεγαλόπνος, ποιος είναι?
1: Θα το έβαζα σε δύο κατευθύνσεις. Ο πρώτος είναι αυτό που είπες, να η εξωστρέφεια όλου αυτού του θεσμού και όλων των δράσεων, γιατί θέλουμε να κάνουμε και μέσα στη χρονιά δράσεις για το Μαρκάτο και όχι μόνο καλλιτεχνικές αλλά και πιο στρατηγικές, είναι να βγει έξω από τα σύνορα της Πάτρας. Ήδη έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και έχουμε και μια συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με στόχο να χαράξουμε διαδρομές πολιτιστικές, τουριστικές, να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους του ξενοδοχειακού κλαδού των τουριστικών πρακτόρων, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και να μέσω ίντερνετ να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο το Μαρκάτο. Οπότε έστω αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στην Πάτρα ως τουρίστες ή επισκέπτες, δεν είναι πάρα πολλοί, μακάρι να αυξηθούν, έστω όμως αυτοί που έρχονται να βάζουν και το Μαρκάτο στο πρόγραμμα. Άρα ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να βγούμε έξω από τα σύνορα της, να βγάλουμε το Μαρκάτο έξω από τα σύνορα της Πάτρας. Ο δεύτερος στόχος, που για μένα είναι εξίσου φιλόδοξος και ενδιαφέρον, είναι να αποτελέσει όλη αυτή η πρωτοβουλία για το Μαρκάτο μια αφορμή να ξαναδούμε τις γειτονιές μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό που κάνουμε εμείς ως τεχνογνωσία μπορούμε να το μεταδώσουμε και σε άλλες γειτονιές, μπορούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους και μέσω των φορέων του Δήμου ή της Περιφέρειας, να συνεργαστούμε και με φορείς, με συλλόγους, με ανθρώπους σε άλλες γειτονιές και να διαβάσουμε, να ξαναζήσουμε το δημόσιο χώρο μέσα από τις γειτονιές μας. Να μάθουμε την ιστορία της κάθε γειτονιάς και οι κάτοικοί της, οι επισκέπτες της ή οι επαγγελματίες που είναι εκεί να στείνουν πράγματα ή να διαμορφώνουν, να μαθαίνουν και να διαμορφώνουν το χρώμα της κάθε γειτονιάς. Άρα, αν αυτό που κάνουμε στα Μαρκάτια μπορεί, ας πούμε, να πάει στην Άνω Πόλη, μπορεί να πάει στα προσφυγικά, μπορεί να πάει στην Αγιά ή σε άλλες περιοχές και να δημιουργούν αντίστοιχοι πυρήνες. Όχι απαραίτητα φεστιβάλ, η κάθε γειτονιά μπορεί να επιλέξει κάτι διαφορετικό μέσα από μια ομπρέλα που μπορεί να δημιουργηθεί. Θα έλεγα ότι αυτός είναι ο φιλόδοξος στόχος για τα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι σε μια πενταετία από τώρα λίγο διαβάζουμε διαφορετικά και ζούμε διαφορετικά τις γειτονιές της πόλης και με πιο εναλλακτικές δράσεις, παίρνοντας λίγο και σαν κάτοικοι ή σαν επαγγελματίες και την κατάσταση στα χέρια μας και όχι μόνο περιμένοντας τα πάντα από τους φορείς.
0: Έχει και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα επιπλέον η Πάτρα. Έχει τέσσερις κλίμακες παραδοσιακές, ιστορικές. Σωστά. Αυτές της Γεροκοστοπούλης, Πατρέως Αγίου Νικολάου, της Τρίων Ναυάρχων, που μπορούν να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο παραδοσιακό, νοσταλγικό βραχίωνα, ο οποίος θα συνδέει, θα αναδεικνύει και θα γεφυρώνει τις αποστάσεις μεταξύ των γενεών, των ηλικιών, των δεκαετιών.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών να πρωτοστατήσει η Πάτρα με μια πολυεπίπεδη δράση, με ένα σύστημα, με ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να κινηθεί ταυτόχρονα όμορα ή συμπληρωματικά και να δώσει στην πόλη μια προστιθέμενη αξία. Αυτό το ξεκίνημα λοιπόν που έχει γίνει τα Μαρκάτια πρέπει να το αντιμετωπίζουμε κατά την ταπεινή μου γνώμη, όχι αποσπασματικά και άκρος και αμυγός τοπικιστικά, αλλά ως εφαλτήριο, ως ευκαιρία, ως τριαλίδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στη φιλοσοφία αυτή που ανέδειξες εσύ και που υπηρετείτε όλοι οι συνεργάτες, να αναδειχθεί η πόλη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Έχει τις δυνατότητες, χρειάζονται όμως γενναίες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει σύμπτωση απόψεων, αλλά και να μην υπάρχει αυτή, θα έλεγα, κακώς εννοούμενη, ένα κακώς εννοούμενος διαγωνισμός μεταξύ φορέων, συλλόγων κτλ. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι στην Πάτρα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, η ιστορία δεν το έχει αποδείξει περίτρελα τουλάχιστον, θα έλεγα το αντίθετο σε πολλές των περιπτώσεων, αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία η Πάτρα να αποκτήσει μέσα από το δίκτυο αυτό, όπως το ανέφερες, να αποκτήσει μια ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι. Αυτός είναι ο στόχος. Συμφωνώ για ότι η Πάτρα δεν έχει την καλύτερη εικόνα, την καλύτερη μαρτυρία από το παρελθόν σε σχέση με το πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό και είμαστε λίγο αισιόδοξοι, λίγο παραπάνω αισιόδοξοι από ότι πριν ξεκινήσουμε τα Μαρκάτια, γιατί βλέπουμε στο φεστιβάλ, συναντήσαμε με τα χρόνια μια αυξανόμενη υποστήριξη από τους φορείς. Έχουμε για πρώτη φορά φέτος αρκετά ενεργό το Δήμο Πατρέων. Έχουμε μια υποστήριξη ως ένα βαθμό από την Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας. Έχουμε το επιμελητήριο. Υπάρχει το ΤΕ που μας βοηθάει σταθερά και θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο με μελέτες για τη γειτονιά. Είναι ο Σκιανά. Είναι η Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, με την οποία έχουμε μια άψογη συνεργασία. Το ίδιο και με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για τη μελέτη της ιστορίας του Μαρκάτου. Δυστυχώς, και για να μην ακούγομαι μόνο αισιόδοξος και μόνο θετικός, δυστυχώς έχουμε για δεύτερη χρονιά την άρνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για οποιαδήποτε στήριξη, είτε οικονομική είτε θεσμική, με δυστυχώς την απάντηση ότι δεν είναι μια πρωτοβουλία που έχει ενδιαφέρον, δεν είναι φεστιβάλ, γιατί θα πρέπει να σας βοηθήσουμε. Και ομολογώ, ήταν λίγο απογοητευτικό αυτό να το συναντάμε για δεύτερη συνεχή χρονιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πολλά παράπονα και από άλλους πατρινούς φορείς που αποκλείστηκαν από την φετινή χρηματοδότηση εκδηλώσεων, που μιλάμε για φορείς που αποδεδειγμένα υπηρετούν τον πολιτισμό εμπράχτως, χειροπιαστά, ουσιαστικά και όχι φωτογραφικά ή μέσω σφραγίδας. Καταγράφω και εγώ στα αρνητικά σε αυτό το γεγονός της απουσίας στήριξης από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί αυτό θα έδινε ακόμα μεγαλύτερη όθεση σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Να θυμίσω λοιπόν η μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση απόψε στις 9, η πρεμιέρα του φεστιβάλ, το Μαρκατίον 2026, στο Ρωμαϊκό Σταδίο της Ηφαίστου, όπου θα καλυφθεί ο υπάρχον διαθέσιμος χώρος μέσα στο στάδιο και φυσικά όλος ο πεζόδρομος μπροστά από το μνημείο.
1: Αυτό ακριβώς. Να πω ότι όλο το πρόγραμμα είναι στην ιστοσελίδα markatia.gr. Αύριο, επειδή μας ρωτάνε αρκετοί, έχουμε την πιθανότητα της βροχής, γι' αυτό και κάποιες δράσεις μπορεί να τροποποιηθούν. Για παράδειγμα, η προβολή η αυριανή που ήταν να γίνει στο Υψηλάτιο Γεωργοστοπούλου θα γίνει στο Θέατρο Αγορά στις 9 το βράδυ, γιατί έπρεπε να έχουμε μια εναλλακτική και για λόγους βροχής. Ίσως τροποποιηθούν κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό να μην χαθεί κάποια εκδήλωση.
0: Ωραία. Μας λες πάλι την ιστοσελίδα για να μπει ο κόσμος να δει το ακριβές πρόγραμμα.
1: Μπορεί να βρει και το πρόγραμμα, μπορεί να βρει το κανάλι στο Spotify
0: και,
1: που έχουμε.
0: Και για κάθε μέρα ακριβώς και αναλυτικά. Μαρκάτια λοιπόν, .gr. Ανδρέα Τσιλιέρ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε εσένα, τους συνεργάτες σας. Και κάθε επιτυχία και φέτος στα Μαρκάτια 2026.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά.
2: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
13: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
14: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
13: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
14: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
13: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
14: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

0: Πελοπόννησος FM, ζωντανή ενημέρωση από τους 103,9 στο μικρόφωνο έχω τον Παναγιώτη Τριγόπουλο. Ο Ιωάννης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριανού περιμένει και σήμερα τα δικά σας μηνύματα στο 2610-312-530. Μαζί μας πάντα το υπεραστικό κτέλ νομού Αχαΐας, που μας ταξιδεύει με ασφάλεια, συνέπεια και ταχύτητα, φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Δείτε τα δρομολόγια που σας αφορούν και αυτά που ενδιαφέρεστε στο kteleachaias.gr με ένα κλικ στον υπολογιστή σας. Μαζί μας επίσης τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, μεζόνος 5456, ακροτηρίου 62. Και μην ξεχνάτε, μέσα από την ιστοσελίδα του Δούβρη στο Facebook βλέπετε όλες τις προσφορές αυτής της εβδομάδας. Μαζί μας επίσης το κουρδιστό πορτοκάλι με ειδηδόρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, καλλιτικά, ξενόγλωσσα βιβλία. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε μία διεύθυνση, όλα αυτά σε ένα κατάστημα, σε αυτό της ακροτηρίου 164. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε λίγο πίσω στο χρόνο, εκεί που η ιστορία δεν μένει απλώς στις σελίδες των βιβλίων, αλλά ζωντανεύει μέσα από στολές, μέσα από όπλα, μέσα από τις αφηγήσεις και κυρίως μέσα από τους ανθρώπους που επιλέγουν να την γνωρίσουν, να την αναλύσουν και να την διασώσουν. Μιλάμε για το άγημα ιστορικής αναβίωσης Παναγιώτης Καρατζάς, μια πατρινή ομάδα που κρατά άσβεστη τη μνήμη της σημαντικής μορφής της Επανάστασης του 1821, του Παναγιώτη Καρατζά. Ενός ανθρώπου που, όπως ξέρουμε από την ιστορία, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι πολεμήθηκε υπόγεια, αλλά η μνήμη του παραμένει πάντα αλόβητη και η στεροφημία του φυσικά στεφανώνει την νίκη της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τον αγώνα απέναντι στον Οθωμανικό ζυγό. Τι σημαίνει όμως σήμερα η ιστορική αναβίωση, που τελειώνει η αναπαράσταση και που ξεκινάει η πραγματική γνώση της ίδιας της ιστορίας, και τι μπορεί να κερδίσει μια νέα γενιά μέσα από αυτή την αναδίφιση, από αυτή την αναμόχλευση της ιστορίας, και ποιο είναι το φίλτρο αυτό με το οποίο πρέπει να κοιτούμε το χθες και να μπορούμε να διηλίζουμε την ιστορία, έτσι ώστε να αναπαράγουμε τα σωστά συμπεράσματα τα οποία μας οδηγούν στο μέλλον. Γιατί κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι αυτή, ότι για να έχουμε μέλλον θα πρέπει πρωτίστως να έχουμε κατανοήσει το παρελθόν μας, ίσως για να αποφύγουμε τα ίδια λάθη, ή από την άλλη για να νοηματοδοτήσει, να καθοδηγήσει και να σηματοδοτήσει το μέλλον μας. Παίρνουμε φόρα από πίσω προς τα μπρος, από το χθες στο σήμερα και το αύριο. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το άγημα ιστορικής αναβίωσης Παναγιώτης Καρατζάς, μια ομάδα που νομίζω ότι έχει πετύχει πολλά περισσότερα από ό,τι μπορεί να σημειώσει ένας σε ένα χαρτί, αναφέροντας απλώς τις δράσεις τις οποίες έχει δημιουργήσει και έχει καταφέρει να εισαγάγει στον κοινό τόπο της συζήτησης στη δημόσια σφαίρα. Δεν είναι μόνο αυτές καθεαυτές οι εκδηλώσεις, οι δράσεις, οι παρελάσεις, οι αναβιώσεις που έχει πετύχει. Κυρίως είναι ότι έχει βάλει μέσα στην συλλογική μας μνήμη το σπόρο, μας έχει μπολιάσει με αυτή την επιθυμία να μιλήσουμε για το χθες, να κρατήσουμε την ελληνική σημαία χωρίς επιφυλάξεις και φόβους, χωρίς να νιώθουμε ότι είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι και χωρίς φυσικά να νιώθουμε ότι κάποιοι μας βλέπουν διαφορετικά και ότι δήθεν υπηρετούμε άλλες σκοπιμότητες. Μαζί μας λοιπόν δύο μέλη της δραστήριας αυτής ομάδας αναβίωσης. Μια ομάδα που, όπως είπα, έρχεται και φέτος με μια σημαντική εκδήλωση που παρουσιάζει και πανελλήνιο ενδιαφέρον και αναφορά, να μας μιλήσει για την απελευθέρωση της Πάτρας από τον Οθωμανικό ζυγό. Μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Αγήματος, ο Κώστας Ράλης, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γιάννης Καραχρήστος. Τους καλωσορίζω εδώ, ασμένος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Του Πελοπόννησος FM. Καλώς σας βρήκα. Και θέλω να εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο, όχι λεπτό, δευτερόλεπτο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχετε καταφέρει να κρατήσετε άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης, αλλά όχι με αυτόν τον φολκλωρικό τρόπο που συχνά καταλήγει να γίνει και γραφικός, το έχουμε ζήσει. Και αυτό γιατί εσείς καταρχάς έχετε αυθεντικά όπλα, αυθεντικές φορεσιές, δεν μιλάμε για στολές, μιλάμε για φορεσιές, που ακριβώς μας συνδέουν σαν ομφάλιο λόρο με τις καταβολές μας. Θα ήθελα, κύριε Ράλη, να μας δώσετε τον άξονα της δημιουργίας, του σκεπτικού δημιουργίας του αγήματος αναβίωσης Παναγιώτης Καρατζάς, και σε λίγο θέλω να μπούμε στο καυτό θέμα που αφορά την πρόταση που έγινε φέτος, πριν από λίγες ημέρες, στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σύσταση αργίας με θέμα και αφορμή την απελευθέρωση της Πάτρας από τον Οθωμανικό ζυγό. Μια πρόταση όμως που εσείς είχατε καταθέσει πρώτη πριν από περίπου ένα χρόνο.
1: Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Τώρα η αναβίωση. Η αναβίωση είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο και πολύ πολύπλοκο. Όσον αφορά εδώ την Ελλάδα, στο εξωτερικό αυτό υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίζει να υπάρχει με πολύ πιο μεγαλύτερες περγαμηνές, πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, το τι πρέπει να κάνεις, το τι πρέπει να φτιάξεις. Εδώ η αναβίωση ουσιαστικά εγώ στο χώρο αυτό, ναι, μπήκα δειλά-δειλά χωρίς να γνωρίζω σχεδόν τίποτα πέρα από την κλασική ιστορία και παιδεία που είχαμε διδαχθεί στο σχολείο μας. Τους ήρωες του 21, τους κλασικούς ήρωες που ξέρουν οι περισσότεροι, μέχρι εκεί. Και άντε και κάποια ιστορικά γεγονότα που θυμόμασταν από το σχολείο. Η ιστορία μου ξεκινάει και η γνωριμία μου με την αναβίωση από το 2001. Με προσέγγισαν κάποιοι άνθρωποι εδώ πατρινοί και θέλω να πω και κάτι άλλο και συγγνώμη κιόλας, η αναβίωση ξεκίνησε από την Πάτρα, είναι η πρωτιά. Πρώτοι που κάναν αναβίωση πατρινή στην Ελλάδα ήταν οι πατρινοί, δεν υπήρχε άλλος σύλλογος που να ασχολείται με το 21.
0: Είναι πολύ σημαντικό, το γνώρισα, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Ο πρώτος σύλλογος ήταν εδώ πέρα στην Πάτρα, ο οποίος υπάρχει ακόμα. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα ο σύλλογος αυτός. Ήμουνα μέλος για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή χωρίσαν οι δρόμοι μας, γύρω εκεί στο 16-17, και αποφασίσαμε μαζί με κάποια άλλα παιδιά, πάλι από προερχόμενοι και αυτοί από το σύλλογο, φίλοι και από πριν από το σύλλογο και μετά που είχαμε γνωριστεί κατά τη διάρκεια του σύλλογου, να φτιάξουμε το δικό μας το άγημα. Αποφασίσαμε να δώσουμε το όνομα του αγήματος στον Παναγιώτη Καρατζά, λόγω του ότι ήταν ένας ήρωας ξεχασμένος, mm-hmm. ένας πολύ σημαντικός ήρωας
0: και αδικημένος.
1: Αδικημένος πολύ, ξεχασμένος πολύ από την πολιτεία. Δεν ξέρω αν πολλοί κόσμος αν τον γνωρίζει αυτόν τον άνθρωπο, mm-hmm. τι ακριβώς έκανε, ποια ήταν η δράση του και ποια ήταν και η ιστορία του. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, υπάρχουν όμως αρκετά στοιχεία που μπορείς να καταλάβεις τι άνθρωπος ήταν και τι ακριβώς έκανε. Βέβαια δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, απλά αυτό που θεωρώ εγώ και πιστεύω ότι ο Καρατζάς ήταν στη λύθη του χρόνου και στο πέρασμα των αιώνων και των χρόνων, ξεχάστηκε και από την πολιτεία και γενικά και από τους φορείς και από όλα αυτά και από τη μνήμη των πατρινών. Έχουν παραμείνει τα γνωστά ονόματα, Κολοκοτρώνης Παπαφλέσσας, Αθανάσιος Διάκος και όλοι αυτοί, Κατσαντώνης πολύ πιο πριν από την Επανάσταση και διάφοροι άλλοι. Εδώ τοπικούς ήρωες είχαμε τον Γιαννιά και τον Καρατζά και οι δύο είναι ξεχασμένοι, αλλά επειδή εμείς επιλέξαμε τον Καρατζά, γιατί αυτό σκεφτήκαμε εκείνη την περίοδο που θέλαμε να φτιάξουμε το σύλλογο, αποφασίσαμε να το βαφτίσουμε έτσι. Η αναβίωση τώρα έχει να κάνει ουσιαστικά όχι με φολκλόρ, όπως το προανέφερες και εσύ, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Όπως το προανέφερες και εσύ, δεν έχει να κάνει με φολκλόρ. Το φολκλόρ είναι χορευτικό, είναι κάτι άλλο, το βασίζεται ναι μεν στη λαϊκή παράδοση, αριστουργήματα, τρομεροί σύλλογοι εδώ στην Πάτρα υπάρχουν, τρομεροί σύλλογοι, να μην μπω σε διαδικασία να ονοματίσω κάποιους, αλλά αυτή είναι μόνο για το χορό. Βέβαια, εάν έχεις προσέξει σε εκδηλώσεις που σίγουρα έχεις πάει, δεν βάζουν μόνο το χορό πλέον, βάζουν και άλλα πράγματα. Κάποιοι σύλλογοι βάζουν και λαϊκά όργανα, δημοτικά όργανα, χρησιμοποιούν με άλλον τρόπο τις στολές πλέον, και αυτό θεωρώ ότι το έχουν κλέψει με την καλή έννοια από εμάς. Γενικά δηλαδή από το χώρο της αναβίωσης. Μέχρι τότε όποιος δεν ήξερε έκανε αυτό που πίστευε που έκανε το σωστό και ήταν και σωστό. Όταν εμφανιστήκαμε εμείς ουσιαστικά στη σκηνή, σίγουρα κλέψανε και κάποια, εντός αγωγικών το λέω κλέψαμε, έτσι δεν θεωρώ ότι κάνουμε ότι ήταν κάτι κακό, πήραν κάποια στοιχεία και από εμάς που σαφώς τους ταιριάζει. Εμείς όμως δεν είμαστε folklore. Δεν θα... Πολλοί με ρωτάνε φίλοι, ρε χορεύεις? Του λέω, κοίτα, εγώ χορεύω. Ξέρω να χορεύω και Καλαματιανό και Τσάμικο και όλα, σχεδόν όλους τους χορούς που είχαν εκείνη την εποχή. Απλά δεν χορεύουμε. Δηλαδή μου λέει, τι κάνετε? Εμείς, μου λέει, εμείς θα μας δεις να εμφανιστούμε κάπου με ρούχα, στολές, που είναι προσεγμένες και μελετημένες από διάφορα βιβλία, το που είναι φτιαγμένες σύγχρονες, όπως ήταν εκείνη την εποχή, με όπλα, εάν μπορούμε, όποιος έχει αυθεντικά, είτε από συλλογή ιδιωτική δικιά του, είτε ρέπλικες της εποχής εκείνης, προσεγμένες και κατόπιν κοιτάγματος και επεξεργασίας, και απλά θα μας δεις και θα πούμε μερικά λόγια για εκείνη την εποχή, το πώς ντυνόντουσαν, το πώς τα φοράγανε, τα άρματα πάνω τους.
0: Κάνετε λοιπόν την αναβίωση της απελευθέρωσης Πάτρας τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Έρχονται και αντίστοιχοι σύλλογοι, ομάδες από άλλες πόλεις. Άρα δίνεται μια...
1: Τα τελευταία πέντε χρόνια είναι.
0: Δίνεται λοιπόν μια μεγαλύτερη έκταση, μια πανελλαδική διάσταση σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτή την αναβίωση. Ξεφεύγει λοιπόν από τα τοπικιστικά καθαρά πλαίσια και θέλω να θέσουμε ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ στην Πάτρα τις τελευταίες ημέρες. Είναι η πρόταση που κατέθεσε μία δημοτική σύμβουλος της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, κυρία Μάχη Σιώρο, για την θέσπιση αργίας ό,τι αφορά την απελευθέρωση της Πάτρας από τον τουρκικό ζύγο αλλά και από τον γερμανικό ζύγο. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπεις εσύ, Γιάννη, αυτή την πρόταση, με την έννοια ότι εσείς, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, ήσασταν εκείνοι που πρώτοι είχατε επιχειρήσει να θεσπιστεί αυτή η αργία, καταθέτοντας σχετική πρόταση, και μάλιστα είχατε έρθει σε συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φερμάκη, ο οποίος ήταν πολύ θετικός, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει το πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο καταρχήν και κατά δεύτερο, και να δούμε το ιστορικό πλαίσιο, να μαζέψουμε στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με τον νόμιμο τρόπο. Πήραμε το θάρρος να βρούμε τη κυρία Σιώρο της παράταξης του κυρίου Σβόλη να καταθέσουμε το αίτημα. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Μπορώ να σας ομολογήσω ότι δεν μου κάνει έκπληξη το αποτέλεσμα του Δημοτικού

0: με κατηγορήσουν σίγουρα. Θεωρώ ότι ο Δήμος δίνει μεγαλύτερη βάση στην απελευθέρωση του 44, η οποία έγινε τις 4 Οκτωβρίου του 44, ενώ η απελευθέρωση από το στρατάρχη Μεζόν και, και το εκστρατευτικό σώμα των Γάλλων τότε έγινε το 28 της 7 Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι ημερομηνίες, και αν θέλουμε να σκεφτούμε δηλαδή ότι και από αυτό θα μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα, θεωρείται ότι η Δημοτική Παράταξη, ο Δήμος εδώ πέρα θεωρεί ότι η απελευθέρωση του 44 ήταν ταξικός αγώνας, προερχόταν από τον κόσμο, ενώ η παράταση, η απελευθέρωση από τους Γάλλους το 28 δεν ήταν ταξικός αγώνας, ούτε προήρθε από το λαό, ήρθε από ένα ξένο εκστρατευτικό σώμα, όπου ήρθε εδώ πέρα για να καπηλευτεί.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι αν μπει κάποιος, το έχω αναφέρει και πριν, αν μπει κάποιος στην επίσημη ιστοσελίδα της και δίπλα του καλαμπαλικού οργανισμού, εκεί λοιπόν που αναφέρει την προέλευση, την έναρξη των αποκριάτικων χωρών, αναφέρει ότι υπάρχει μία ερμηνεία ότι ξεκίνησαν από τους αξιωματικούς
0: του γαλλικού στρατού,
1: του Μεζόν.
0: Το 1806
1: όμως τι λέει, το 29, τι λέει όμως, τα οποία στρατεύματα του Μεζόν είχαν στρατοπεδεύσει στην Πάτρα μετά την απελευθέρωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμος ουσιαστικά διαστρεβλώνει την ιστορία ότι δεν απελευθερώθηκε η Πάτρα από τα στρατεύματα
2: το βλέπει
1: του Μεζόν.
2: Ναι. Με το δικό του οπτικό πρίσμα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που η Δημοτική Αρχή δεν επικροτεί μια τέτοια διάσταση.
0: Μην ξεχνάμε ότι το εκστρατευτικό σώμα του Ιωσήφ Μεζόν ήταν αποτελείτο από 15.000 άτομα όταν ήρθαν εδώ στην Πελοπόννησο, στον τότε Μοριά, έτσι όπως τον λέγανε, τη λέγανε την Πελοπόννησο. Από αυτούς 4.000 άτομα δεν γύρισαν πίσω. Mm-hmm. Πεθάναν εδώ. Από κακουχίες, από ελονοσία, από πυρετό, από μάχες.
2: Θα ήθελα...
0: Δηλαδή δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα.
1: Δεν ήταν με ένα διατάφυλλο και συνέταξαν μια πράξη.
0: Ακριβώς.
2: Θα ήθελα να
1: παράδοση.
0: Τώρα, για να είμαστε και λίγο φιλαλήθεις και λίγο, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, έτσι. Όντως, όταν έρχεται ένα σύγχρονο εκστρατευτικό σώμα της εποχής εκείνης σε έναν χώρο, σε έναν τόπο, ο οποίος είναι εξαθλειωμένος. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι πατρινοί. Η Πάτρα ήταν η πρώτη πόλη που επαναστάτησε το 1821. Ούτε η Καλαμάτα, ούτε το Αίγιο Βοστίτσα που το λέγανε τότε, ούτε καμία άλλη, ούτε η Τρίπολη, καλά εννοείται, η Τρίπολη καθόλου με τίποτα, δεν έκανε αυτή την κίνηση. Και ήταν η τελευταία πόλη που απελευθερώθηκε.
1: Και καλά, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες.
0: Υπήρχαν εσωτερικές έρηδες. Υπήρχαν πολλά. Η σφαγή των πατρινών, τα ανήμερα των Κυριακή των Βαΐων του 1921. Που πρώτο σφάξανε τον Παπαγιώργη πάνω στην Αγία Τράπεζα, στην Αγία Αλεξιώτισσα, και από εκεί ξεκίνησε η σφαγή 10.000 ψυχών. Εγώ λέω 10.000 ψυχών.
1: Και είναι και σημαντική πρωτοβουλία του Μητροπολίτη μας, του κυρίου Χρυσοστόμου, στον τομέα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που το έχει προτάξει,
2: μας έχει στηρίξει πάρα πολύ.
0: Μας έχει στηρίξει πάρα πολύ και μας στηρίζει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδίας αυτό. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εγώ λέω πολλές φορές, παιδιά, ότι είναι λαχείο για την Πάτρα αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω από πολιτικούς τι έχει πετύχει η Πάτρα, αυτό είναι ζητούμενο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ευτυχώς που έφερε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στην Πάτρα, τον δικό μας, τον Χρυσόστομο, και πραγματικά υπηρετεί με τόση αυταπάρνηση, με τόση αφοσίωση την πόλη, και φυσικά με την πειματορική του δράση δίνει ο ίδιος το παράδειγμα.
2: Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Πέρσι στις 29 Σεπτεμβρίου είχαμε πραγματοποιήσει ημερίδα στη Διακύβιο Σχολή με θέμα για την απελευθέρωση της πόλης των πατρών. Είχε μιλήσει ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος και τεκμηρίωσε ιστορικά 100% όλα αυτά τα οποία έχουμε προαναφέρει. Δηλαδή, ιστορικά τεκμηριώνουμε 100% το τι έχει πραγματοποιηθεί εκείνη την περίοδο. Τώρα, ο Δήμος πώς έχει... Πώς το έχει δει, πώς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, είναι άλλο παπά Ευαγγελίου.
0: Συγγνώμη που διακόπτω. Εμείς θεωρούμε σαν άγημα, αλλά και πριν από το άγημα, αυτό ήταν μια κουβέντα η οποία για τρία άτομα που το είχαμε όραμα αυτό, το είχαμε πάνω από 15 χρόνια το συζητάγαμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Θεωρούμε, γιατί τώρα εμείς έχουμε φάει αυτό το σκάλωμα εντός εισαγωγικών με αυτό το πράγμα. Γιατί το 28, όταν μπήκαν οι Γάλλοι εδώ και απελευθερώσανε την Πάτρα από τους Τούρκους, ήταν και η γέννηση της νέας πόλης. Μέχρι τότε, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι πατρινοί που ζουν σήμερα και οι προηγούμενες γενιές, και καλό είναι να το μάθουν, ότι Πάτρα δεν υπήρχε. Υπήρχε απλά μια κουκίδα στο χάρτη, όπου γραφόταν με κάποια Πάτρα ή Πατράσο ή οτιδήποτε τέλος.

0: πάντων γραφότανε, από 15.000 ψυχές πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον το λιγότερο 1.000 με 1.500 άτομα. Όταν ήρθαν και απελευθερώθηκε η Πάτρα από τους Τούρκους, σε συνεργασία με τον Βούλγαρη ο Καποδίστριας, που άρχισαν να φτιάχνουν το πολεοδομικό ιστό της Πάτρας, άρχισαν να έρχονται και από τις γύρω περιοχές. Πατρινοί που είχαν φύγει, που εγκαταστήθηκαν.
1: Και έγινε κόμβος και έγινε.
0: Και άρχισε να γίνεται η Πάτρα που ξέρουν.
1: Πόλος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πέρασε αυτό. Πολύ σύντομα ο χρόνος μας. Θέλω μόνο μια κουβέντα για τη φετινή διοργάνωση. Πότε ξεκινάει, πότε θα γίνει.
0: Η φετινή διοργάνωση είναι 31 με 1 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Θα έρθουν αγήματα από όλη την Ελλάδα.
1: 31
0: Σάββατο,
1: 31
0: Νοεμβρίου.
1: 31 Νοεμβρίου, ναι.
0: Νοεμβρίου με...
2: να διορθώσω.
0: 31 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάσσεται στα πρωτοκλήτια.
1: Ωραία.
0: Που μας βάζει ο
1: Μητροπολίτης
0: εδώ πατρών. Θα έχει παρέλαση, εκδήλωση το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Θα υπάρξει μεγάλη εκδήλωση στις Κάλες Αγίου Νικολάου, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια, που θα υπάρξει η αναπαράσταση και η παράδοση της πόλης των πατρών από τους Γάλλους, από τους Τούρκους τους Γάλλους. Και την Κυριακή θα υπάρξει μεγάλη μπομπή σε μορφή κάποιας παρέλασης με τρεις μπάντες ή με τέσσερις, ανάλογως τα οικονομικά, γιατί δεν μας βοηθάει και κανένας πλην της περιφέρειας και πλην του σεβασμιότατου. Ο καθένας ό,τι μπορεί δίνει, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία κοστίζουν.
1: Είναι ανελαστικά έξοδα φιλοξενία.
0: Ή με τρεις ή με τέσσερις μπάντες.
1: Πόσοι άνθρωποι έρχονται από άλλες πόλεις?
0: Υπολογίζουμε γύρω στα 120 με 150.
1: Όλοι αυτοί, εκτός όλων των άλλων, είναι και ζωντανή διαφήμιση για την πόλη. Πρέπει να το αντιληφθούμε. Έρχονται, βλέπουν την πόλη, γίνονται κήρυκες τη πόλη μα στι άλλε δικέ του περιοχέ. Δυστυχώ δεν έχω άλλο χρόνο. Θα μιλήσουμε όμω.
0: Μία η ζωή, αυτό που ζούμε και αναπνέουμε και το όραμά μα είναι η Πάτρα να γίνει ένα κέντρο ιστορική αναβίωση, όπου έχουμε σκοπό, γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη την προεργασία, να έρχονται από άλλε χώρε και να κάνουν μία εβδομάδα αναβιωτικό κάμπινγκ σε κάποιο σημείο τη Πάτρα, όπου να πηγαίνει ο κόσμος και να βλέπει μια κινητή ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Είτε Έλληνες είτε ξένοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο φίλους μας από το Άγημα Ιστορικής Αναβίωσης, Παναγιώτης Καραζητάς, τον Κώστα Γάλλη και τον Γιάννη Καραχρήστο. Δεσμεύουμε ότι προϊόντος του χρόνου και καθώς πλησιάζουμε στην 31η Οκτωβρίου, θα ξαναμιλήσουμε εδώ για να δώσουμε λεπτομέρειες για τη διήμερη αυτή εκδήλωση αναβίωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν κοντά μας, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
4: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες στο πεζόδρομο της Γεροκοστοπούλου στο τμήμα από την Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Οι χαρακτηριστικές υπερυψωμένες κατασκευές, οι γνωστές πασαρέλες, έχουν απομακρυνθεί και πλέον προχωρούν η διαμόρφωση του δαπέδου και τοποθέτηση κυβόληθων. Ο στόχος είναι ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο φωτισμό, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις ιστορικές σκάλες. Επόμενο σημαντικό μέτωπο αναμένεται να είναι η Αλεξάνδρου Υψηλάντου, με στόχο την πεζοδρόμηση τμήματός της έως το καλοκαίρι. Στην Ακτή Δημαίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει, έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός με αντλικό σύστημα και το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή της αυτόματης λειτουργίας της αντλίας σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο και σύνθετο πρόβλημα εν ώψη και των επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η επόμενη δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, θα είναι η λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Νέα περίοδο συνεργασίας εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Υπεραστικό Κτέλ Αχαΐας. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο διοικήσεων βρέθηκαν ο διαγωνισμός για τα υπεραστικά δρομολόγια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση των λεωφορείων στην Πάτρα. Το Κτέλ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία με τα κτέλη Τελοκαρνανίας και Ηλίας. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το υπεραστικό Κτέλ στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας, συνδέοντας τους επισκέπτες με προορισμούς της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται για 3 υποθέσεις θανάτων βρεφών. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια έχει ομολογήσει την ευθύνη της. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κρίσεις και αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την κατάσταση της κατηγορουμένης, οι οποίες θα τεθούν υπό δικαστική κρίση. Το δικαστήριο της Πάτρας θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών. Στην Εισαγγελία Πατρών προσέφυγε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιώργος Μόρος, ζητώντας να διερευνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών που εμφανίζονται ως κέντρα ειδικών θεραπείων και ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών τους από τον ΕΟΠΗ. Ζητείται να ελεγχθούν οι άδειες λειτουργίας, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η αναφορά δεν προδικάζει την ύπαρξη παράνομης πράξης ή ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου και ζητά να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Νεότερες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου στο λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου, επίκειται άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για ποσό που φέρεται να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το ακριβές εύρος της δίωξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Στο νοσοκομείο Αιγαίου, η κατάσταση στις βασικές κλινικές εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι γιατροί, η χειρουργική κλινική λειτουργεί με 3 γιατρούς αντί για 5, οι εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες, τα τακτικά χειρουργεία περιορίζονται και οι αναμονές των ασθενών φτάνουν ακόμη και τους 8 μήνες. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στην παθολογική, με 2 επιμελητές, ενώ ελάχιστο προσωπικό καλείται να καλύψει και τις εργαστηριακές ανάγκες. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Στον κρατικό αερολιμένα Ράξου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Γαλλία χρησιμοποιώντας αμφιβόλου γνησιότητα στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας των αλλοδαπών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τη μετακίνηση αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση για 5 μέρες δεν επηρεάζει το τακτικό και εφημεριακό πρόγραμμα και ότι στο Καραμανδάνιο υπηρετούν 5 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Το Σωματείο Εργαζομένων αμφισβητεί την εικόνα αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι οργανικές θέσεις δεν είναι όλες καλυμμένες και θέτει ερωτήματα για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Παράλληλα, την τρίτη μέρα παραμένουν κλειστά τα τακτικά γιατρία του Αγίου Ανδρέα μετά την πλημμύρα της περασμένης Τρίτης. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Στην Πάτρα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία, καθώς πληρώνονται 62 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον μέγα πολυαρχιερατικό Εσπερινό αύριο στις 7 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και το απόγευμα ιερά λιτανία από τον Άγιο Ανδρέα προς την Ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς τον Μόλο της Αγίου Νικολάου και την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Πολιτισμός και τεχνολογία συναντώνται σήμερα στην Αχαΐα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα την ψηφιακή αναβίωση και την αθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο ψηφιακής ανασύνθεσης, μνημείων και βιωματικές δράσεις. Ξεχωρίζει το παράδειγμα του δημόσιου λουτρού της Δήμης στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικονική έκθεση. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΣΕ. στα αθλητικά, δύο μέρες απομένουν για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Οι δύο προπονητές, Σπύρος Αντωνόπουλος και Φώντας Καζακόπουλος, συμφωνούν ότι πρόκειται για μια δυνατή πρεμιέρα και ένα παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, αλλά και οι δύο ξεκαθαρίζουν πως η βαθμολογική του σημασία είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται μόλις για την πρώτη αγωνιστική. Ο Φώντας Καζακόπουλος στάθηκε στην ομογένεια και την ομαδικότητα του Πανεγιαλίου, ενώ ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην ποιότητα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, με τους Ναμπί και Νταμάκ να βρίσκονται λίγο πιο πίσω σε ετοιμότητα. Για τον Πανεγιάλιο, ο Χρήστος Στασουλής δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει την νομική του προσπάθεια μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Η εξέλιξη δεν σημαίνει, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που αναλύεται, ότι η ομάδα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής αγωνιστικής ποινής, εφόσον κριθεί ότι συντρέχει σχετική παράβαση, ενώ αναφέρεται ως πιθανό εύρος αφαίρεσης από 5 έως 10 βαθμούς. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την αιτιολογία της απόφασης και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων. Η ΚΑΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, εφόσον επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών. Και ο καιρός, συννεφιασμένος που βλέπετε σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
4: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
7: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα, με εσάς μέσα, γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Κλάφτα, χαραλάμπη, κλάφτα, γιατί εμείς δεν πρόκειται να φάμε ποτέ τέτοιου είδους μενού. Οι περισσότεροι τουλάχιστον και από εμάς, το λέω εμάς, εγώ, Διονύση, τα λοιπά, εμείς που είμαστε εδώ, αλλά και φαντάζομαι τουλάχιστον το 80-85% όλων εσάς που μας ακούτε τώρα, που είστε συντονισμένοι στο 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM. Η είδηση μεγάλη για μένα, και δεν το λέω χιουμοριστικά, η είδηση μεγάλη δεν είναι ούτε το διπλό της Εθνικής, ούτε τύπο Μητσοτάκη στην Εθνική Συνέλευση του ΟΗΕ, ούτε τα νέα στοιχεία που βγήκαν για το Μαζονάκη, ούτε ότι η δίκη της Μουρτζούκου θα γίνει τελικά στην Πάτρα, βάλετε ό,τι άλλο θέλετε, ούτε η καν έκρηξη που έγινε σήμερα το πρωί και αναστάτωσε όλη την πλάκα εκεί στην Αθήνα και όλη τη γειτονιά, και μάλλον οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για διαρροή φυσικού αερίου. Το νου σας με τα φυσικά αέρια, το νου σας με τα φυσικά αέρια. Λέγαμε ο Πελετίδης ότι είναι αναχρονιστικός, θα μου πείτε δεν γίνονται συνέχεια, αλλά ο άλλος σου λέει, α, κυρίγει το φυσικό αέριο, τα βλέπετε. Λοιπόν, το πιο σημαντικό εμένα, έτσι, αυτό που με, έτσι που με ηλέκτρισε, ήταν διαβάζοντας το επίσημο μενού του Λευκού Οίκου για το δείπνο που παρέθεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μελάνια Τραμπ, προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ. Ήταν δομημένο, φτιαγμένο με αμερικανικά υλικά και με διακριτικές κινέζικες επιρροές. Διακριτικές. Τώρα, πόσο διακριτικές, οι μαγείροι που είναι εκεί και οι σεφ ξέρουν. Θα πω τα πιάτα, δεν ξέρω αν θα σας τρέξουν τα σάλια ή κάποιοι θα πείτε, έλα μωρέ, τι είναι αυτά. Προτιμώ, ξέρετε, εδώ όλοι εμείς τα φτωχαδάκια. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε, έλα μωρέ, τι αίδιες είναι αυτές που τρώμε, καλύτερα ένα πιτόγυρο ή μια μπριζόλα ή ένα ψάρι, ένα έτσι. Λοιπόν, το πρώτο πιάτο που σερβιρίστηκε ήταν βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα, συνοδευόμενη από φρικασέ άγριων μανιταριών, φρέσκα βότανα, τραγανή πανσέτα και λάδι φρέσκου κρεμμυδιού. Λάδι φρέσκου κρεμμυδιού. Ξαναλέω πολύ σύντομα, βελουτέ από κίτρινη κολοκύθα, συνοδευόμενη από φρικασέ άγριων μανιταριών, παρένθεση εδώ, εμείς οι βλάχοι περισσότεροι ξέρουμε το φρικασέ με αρνάκι που παίρνουμε το ψωμί και κάνουμε και παπάρα μέσα, έτσι, κλείνει η παρένθεση, φρέσκα βότανα, τραγανή πανσέτα και λάδι φρέσκου κρεμμυδιού. Το κυρίως πιάτο, λαβράκι με κρούστα σουσαμιού, λαβράκι με κρούστα σουσαμιού, το οποίο σερβίρεται με σωτέ baby bok choy. Το bok choy, συγχωρέστε με, αλλά δεν γνωρίζω τι είναι. Ψητή μελιτζάνα του κήπου, τώρα δεν ξέρω αν είναι από τον κήπο του Λευκού Οίκου ή από κάποιον άλλο κήπο, και πράσινη σάλτσα. Πάμε μια πάλι πολύ σύντομη. Λαβράκι με κρούστα σουσαμιού, το οποίο σερβίρεται, δεν σερβίρεται μόνο του, δεν το πίνεις ξεροσφύρι, δεν είναι ξεροσφύρι, με σωτέ baby choc, ψητή μελιτζάνα κήπου και πράσινη σάλτσα. Και αφού έχουν φάει όλο αυτό το πολύ ιδιαίτερο και χορταστικό μενού, έρχεται και το επιδόρπιο, το οποίο ήρθε μάλλον και το επιδόρπιο, γιατί τα φάγανε αυτά τη στιγμή που μιλάμε. Κρεμέ βανίλιας με κομφί βύσσινο πάνω σε φραντζιπάν καρυδιού, συνοδευόμενο από παγωτό φτιαγμένο με μέλι από τις Κυψέλες του Λευκού Οίκου. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, αν ακούει ο φίλος και αγαπημένος ζαχαροπλάστης Παύλα καλλιτέχνης Λάζαρος Πολίτης, θα ήθελα να μου δώσει τα φώτα του, αν μπορεί, ας μου στείλει ένα μηνυματάκι να τα κάνουμε λίγο πιο λιανά. Αυτό το κρεμέ βανίλιας με κομφί βύσσινο πάνω σε φραντζιπάν καρυδιού, συνοδευόμενο, έως εδώ δεν κατάλαβα γρή, μόνο το κρεμέ βανίλιας λίγο. Τώρα και μετά καταλαβαίνω, παγωτό φτιαγμένο με μέλι από τις Κυψέλες του Λευκού Οίκου. Το γεύμα ξεκίνησε με πρόποση με το αμερικανικό αφρόδες κρασί Schaumburg Blanc de Noir. Η επιλογή αυτή έχει ιστορική σημασία, καθώς είναι το ίδιο κρασί που είχε προσφέρει ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον το 1972 στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας τότε την ιστορική προσέγγιση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας. Ξεκίνησαν, ξαναλέω, με το αφρόδες κρασί Schaumburg Blanc de Noir. Όποιος νόμιζε ότι θα ξεκινούσαν με Μαλαματίνα ή με Αχάια Κλάους ή με Κτήμα Λαζαρίδη, πώς τα λένε όλα αυτά, πέφτει έξω, έτσι, καταλαβαίνετε. Τώρα εκεί αυτά τα κρασιά είναι ούτε να τα, δηλαδή όχι να τα, ούτε να τα μυρίσουν. Μιλάμε τώρα για κρασιά που θα κάνουν χιλιάδες ευρώ, έτσι. Και εκεί βεβαίως θα το ξέρετε, φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει, σε τέτοιου είδους υψηλά δείπνα δεν είναι ότι δεν τρώνε άνθρωποι, αλλά το κρασί το πίνουνε με γουλιές. Δηλαδή άμα πάω εγώ και μερικοί άλλοι που πίνουμε και το κρασί, λέμε τώρα σαν νεροφίδες ή κάποιοι τέλος πάντων, δεν είναι εκεί πέρα, θα σε διώξουν. Εκεί δεν πας να πιείς, σηκώνεις το ποτήρι για να τσουγκρίσεις, να ευχηθείς και άντε κατά τη διάρκεια του δείπνου να βάλεις 5, 6, 7 γουλιές. Δεν λέω ότι μετράει κανείς τις γουλιές, λέω ότι δεν είναι κάποιος να έρχεται τον γκαρσόνια πάνω, που ξέρετε είναι εκεί γκαρσόνια που κοιτάνε μόλις τελειώσει, είναι και σε πολυτελεία εστιατόρια και εδώ και στην Αθήνα, γενικό και στην Πάτρα, στην Αθήνα περισσότερο, που είναι και σε κοιτάνε απάνω κατά πάνω σε ένα τραπέζι, πότε θα σου αδειάσει λίγο το ποτήρι το νερό για να έρθουν να συμπληρώσουν. Εννοείται βέβαια, γιατί αυτό το γνωρίζω κάποιοι, και εγώ δεν το έξα και μου το έπανε, μπορείς να πεις στον σερβιτόρο ή στη σερβιτόρα, όταν είσαι με παρέα, ότι ξέρετε, δεν επιθυμώ να μου γεμίζεται κάθε φορά. Όταν είναι, θα το κάνω μόνος μου. Θα το δεχτούν φυσικά τα γκαρσόνια. Κυρίως όμως, ξέρετε, οι πλούσιοι αριστοκράτες θέλουν τώρα να τους βάζει. Άρα, σηκώνει τώρα όλο το μπουκάλι. Τώρα ο πλούσιος να βάζει νερό και τέτοια και να του αδειάζει κτλ. Έρχονται τα γκαρσόνια και το κανονίζουν μια χαρά. Λοιπόν, για πάρε το Σωτήρι στο μεταξύ. Είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 25 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουμε, είμαστε ακριβώς 3 μήνες. 25 Σεπτεμβρίου, 25 Δεκεμβρίου. Μας χωρίζουν μόλις 3 μήνες από τα Χριστούγεννα. Κοντοζυγώνουν. Κοντοζυγώνουν και τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Βεργανιλάκης. Απέναντι μου είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM στο 103,9. Θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 2, όπως τα λέμε καθημερινά. Και σήμερα έχουμε φυσικά συντροφιά μας το Σωτήρη Γεωργίου. Καλώς τον.
1: Πώς είστε?
0: Εσύ πώς είσαι, Σωτήρη μου?
1: Εδώ.
0: Όλα εντάξει?
1: Εδώ, από την Δευτέρα λογικά θα τα πούμε για κοντά.
0: Α, ωραία, ωραία, χαίρομαι. Επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείς αυτά, θα βγάλει πουθενά, να πούμε σε πρακτικά και με δύο κουβέντες, δηλαδή, θα βγάλει τίποτα, βλέπεις, Σωτήρη, το χθεσινή συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, ή έγινε θυμοτυπικά, ας πούμε, για να γίνει?
1: Έχω ξαναπεί ότι θυμάσαι και για την Ιρλανδία τι είχαμε πει. Μαζί δεν ήμασταν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είπαμε μην ανησυχεί για τίποτα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι και με το Ισραήλ και τη σχέση με την Ελλάδα που σου είχα πει ότι είναι το μεγάλο μας όπλο απέναντι στην Τουρκία. Νομίζω ότι ό,τι έχουμε πει σε αυτήν την εκπομπή μαζί.
0: Καλά, εσύ είσαι και φιλοϊσραηλινός. Δεν σε κάνω καλά.
1: Στη διεθνή πολιτική σκηνή δεν έχουμε πέσει κάτι έξω. Είμαστε μπροστά από τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η διπλωματία του επίπεδου Αμερικής Κίνας, όλα αυτά που βλέπουμε γίνονται απλά για να τα βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βγαίνουν στην ουσία ποτέ σε αυτό το κομμάτι οι δύσεις. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι η κόντρα η οποία υπάρχει...
0: Ένα λεπτό, Σωτήρη, δεν βγαίνουν οι δύσεις ή ούτε σαν δεν προκύπτουν και μέσα στα κλειστά δωμάτια ειδήσεις και απλά γίνονται για να γίνονται αυτά τα ραντεβού?
1: Εκεί πήγα να πάω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα κλειστά δωμάτια αυτού του επίπεδου όχι, δεν θα βγει τίποτα. Σε επαφές που γίνονται κάτω από το τραπέζι και με παράγοντες οι οποίοι είναι ρυθμιστές, είναι εκπρόσωποι αόρατοι που λέμε, δεν φαίνονται, δεν καταγράφονται, ίσως να βγει κάτι. Εδώ όμως υπάρχει ένας οικονομικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Και άλλωστε το ενεργειακό κομμάτι, από πότε είχαμε πει ότι στήθηκε όλο αυτό για να μπορέσει να δημιουργήσει η Αμερική μία ανεξαρτοποίηση όσον αφορά το ενεργειακό, το οποίο βαραίνει πλέον την Κίνα, η οποία είναι εισαγωγός χώρα. Η Κίνα, να θυμίσω, ότι είχε ασκήσει άμεση επιρροή και είχε συνάψει σχέση με τη Βενεζουέλα για να παίρνει πετρέλαιο από εκεί.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι έχει κατέβει και προσπαθούσε να μπει και στη διόργα του Παναμά όσον αφορά και το κομμάτι του εμπορίου που είναι ο παίκτης αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό λοιπόν η Αμερική προσπαθεί να αλλάξει το διάδρομο τον εμπορικό και προσπαθεί να χτίσει ένα διάδρομο από την Ινδία, που γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται, είχαμε πει, στη Μέση Ανατολή. Το έχουμε γράψει και σε άθρο εμείς. Είναι ο καινούριος άξονας που περιλαμβάνει μέσα Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, όλους εμάς. Λοιπόν, άρα αυτό είναι κομμάτι το οποίο είναι μεγάλη γεωπολιτική κακέρα, όπως γίνεται και στην Γρυλανδία αυτό το έργο. Και εκεί γιατί γίνεται? Γιατί προσπάθησε η Κίνα, η Ρωσία, αυτές οι χώρες θέλουν να ανοίξουν το διάδρομο τώρα που λιώνουν οι πάγοι από πάνω. Οπότε από εκεί θα κερδίζουν χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι γεωπολιτικά, οικονομικά μπορεί να χάσεις. Επίσης η Αμερική τι έκανε? Η Αμερική προσπάθησε να μπορέσει να αποκτήσει την ανεξαρτησία, την οικονομική την οποία ήθελε, ώστε ενεργειακά το πέτυχε με τον έλεγχο των πετρελαίων της Βενεζουέλας και με τον έλεγχο γενικώς πλέον που βάζει και στον Παναμά, αλλά και γενικότερα όπου είχε μπει η Κίνα και προσπαθούσε να ασκήσει επιρροή, μπήκε η Αμερική και με στρατιωτικό τρόπο για να μπορέσει να αποτρέψει την οικονομική επιρροή της Κίνας. Άρα λοιπόν αυτός ο πόλεμος οικονομικός φυσικά και παραμένει και πάνω στο κομμάτι αυτό θα γίνονται διαπραγματεύσεις στην ουσία άτυπες όσον αφορά το γεγονός ότι να βρεθεί μια καινούργια ισορροπία, γιατί η ισορροπία έγινε προς την Κίνα στο προηγούμενο χρονολογιακά καθεστώς που υπήρχε άτυπα. Τώρα όμως βλέπεις ότι αλλάζει, γιατί η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει ανεξαρτητοποιηθεί στο πετρέλαιο, έχει παραπάνω, έχει πλεονάσματα, πουλάει πετρέλαιο και μάλιστα πουλάει και στην Κίνα πετρέλαιο και σε ψηλότερες τιμές. Το οποίο αυτό για μια ατμομηχανή της βιομηχανίας όπως είναι η Κίνα, η οποία όταν εισάγει πετρέλαιο, η αύξηση της τιμής σου επιβαρύνει και σου επιβραβύνει το ρυθμό ανάπτυξης.
0: Ναι. Σωτήρη, ρωτάει αρκετός κόσμος. Και εμένα, επειδή με έχουν ρωτήσει, αλλά του λέω εντάξει, δεν είμαστε και τόσο. Εμείς έχουμε μια άποψη, διαβάζουμε, μιλάμε με 5-10 ανθρώπους που ξέρουν τα παραμέσα, αλλά δεν είμαστε και τόσο. Ρωτάω, αν ξέρει ή αυτό τέλο πάντων που ξέρει την άποψή σου, αυτού του είδους οι συναντήσεις, όπως έγινε χθες του Αμερικανού και του Κινέζου Προέδρου στο Λευκό Οίκο, γίνονται για να λύσουν κάποιες από τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο, να κάνει ο ένας λίγο πίσω ή λίγο άλλος, ή το ερώτημα κάποιων πολλών είναι γίνονται για να χωρίσει ο καθένας και να λέει εγώ θα πάρω αυτό, δεν θα με ενοχλήσεις, και εγώ θα πάρω το άλλο, επίσης δεν θα με ενοχλήσεις.
1: Γίνονται γιατί πρέπει να φαίνεται η εικόνα αυτή που είπαμε προς τα έξω, ότι υπάρχει ειρήνη κατά βάθος. Mm-hmm. Υπάρχει ειρήνη κατά βάθος, δεν μπορεί να... Σας είχα πει κιόλας, θα θυμάσαι ότι η Κίνα θα εμπλακεί στο θέμα του κάτω του Ιράν. Το είδες, έτσι δεν εμπλάκει επίσης ούτε, ούτε η Ρωσία.
0: Ναι, τώρα μια κουβέντα είναι ότι δεν εμπλέκεται. Άλλοι λένε ότι βοηθάνε εκεί με όπλα, με τέτοιο, με αυτό. Με...
1: Όταν δεν εμπλέκεσαι επίσημα.
0: Ναι. Δεν μπορεί να σου πει και όλος τίποτα. Ναι,
1: ναι, δεν μπορεί να σου πει κανένα. Και όταν δεν εμπλέκεσαι επίσημα, ανεπίσημα, η βοήθεια είναι πολύ μικρή. Επίσημα είναι τι. Δηλαδή, αν τώρα έλεγε η Κίνα, εγώ στηρίζω το Ιράν, υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης γενικότερης.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκε ποτέ, ούτε η Ρωσία. Όπως και η Κίνα έχει το θέμα με την Ταϊβάν που κάποια στιγμή πιστεύω θα κάνει επέμβαση και θα την πάρει, την προσαρτήσει πάλι. Και η Αμερική έχει θέσει βέτο εκεί άτυπο. Δεν θα ασχοληθεί όμως θεωρώ η Αμερική αν γίνει αυτό. Είναι αυτές, άρα λοιπόν όλες αυτές που βλέπεις οι επαφές πρέπει να γίνονται, πρέπει να γίνονται και σε επίπεδο επίσημο που να καταγράφεται από τις κάμερες τα λοιπά. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται, μπορεί να γίνουν κάποιες εμπορικές συμφωνίες, γιατί ακόμα και κόντρα και οικονομικό πόλεμο να έχει συμφωνίες γίνονται. Τι σημαίνει αυτό, δεν γίνεται.
0: Ναι. Μα εδώ ήταν όλη η πλουτοκρατία στο τραπέζι, δεν είναι θέμα.
1: Ακριβώς, μα όχι, στο τέλος, οι εταιρείες κυβερνούν στο τέλος ημέρας, άρα οι εταιρείες τα βρίσκουν. Και οι εταιρείες όταν πούνε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι εταιρείες κολοσσοί της Αμερικής ότι ξέρεις, εμείς πρέπει να πάρουμε τις γέες αυτές γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Θα δώσει κάτι άλλο η Αμερική, θα πάρει από την Κίνα. Η Κίνα αντίστοιχα που χρειάζεται να έχει έναν εμπορικό διάδρομο για να μην τους φτιάξει όλους τους διαδρόμους η Αμερική. Η Αμερική θέλει να φτιάξει όλους τους διαδρόμους με στρατιωτική ισχύ. Η στρατιωτική ισχύ είναι για να ελέγξεις πετρέλαια, για να ελέγξεις τις ροές των πλοίων, για να ελέγξεις τα στενά, για να ελέγξεις πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν και η Κίνα θα δώσει κάτι. Αυτά γίνονται στα επίσημα όλα αυτά σου αρέ. Αυτά που δεν γίνονται είναι το να βρεθεί λύση πραγματική κτλ. Μα δεν θα βρεθεί λύση μεταξύ κολοσσών. Αυτή τη στιγμή η Κίνα και η Αμερική είναι οι δύο κολοσσοί παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Η Αμερική στρατιωτικά πιο πολύ, και η Κίνα πιο πολύ οικονομικά. Έτσι, βέβαια διαφορετικά μοντέλα οικονομίας εκφράζουν.
0: Ναι, τελείως διαφορετικά.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν, σίγουρα μην δίνουμε σημασία και μεγάλη σε όλα αυτά τα.
0: Ναι. Άλλωστε, Σωτήρη, διαβάζω όλο, δηλαδή από όλα τα πόρταλ και εδώ δικά μας και ξένα, αναλύσεις, ανταποκρίσεις κτλ. Οι αναλυτές μιλάνε για μια συνάντηση που εστίασε περισσότερο ίσως και μόνο στις εντυπώσεις και δεν απέδωσε καμία ουσιαστική εξέλιξη σε δύσκολα και ακαμφθόδη θέματα.
1: Και να αποδώσει Χρήστο σε κάτι δεν θα το πούνε.
0: Γιατί
1: να σου πω τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με ένα διάλογο του τύπου έλα εσύ αδελφέ, και να ξέρετε ότι πίσω από αυτά που βλέπετε οι συζητήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Μιλάνε σας το είπα και με τους κάτι και πώς γίνεται στα πάντα. Είναι πίσω από τις πόρτες, το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε επίσημα. Δεν υπάρχουν επισημότητες. Μπορεί λοιπόν να το πει ο Τραμπ του Κινέζου, αντίστοιχα του ομολόγου του να του πει, άκου, εμείς θέλουμε αυτές τις γέες πάλι, εμείς κάνουμε, αφήνουμε εκεί πέρα, προχώρα από εκεί πέρα το διάδρομο που είσαι εκεί πέρα, δεν θα εμπλακούμε εμείς σε εκείνο το θεματάκι.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνονται. Αυτά δεν το μάθουν ποτέ.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: όπως θυμάσαι, σου έλεγα ότι η Ρωσία με την Αμερική είναι σε ανοιχτό διάλογο, διάβλο επικοινωνίας για όλα τα θέματα, ακόμα και για το Ιράν. Και είδες ότι πήγε μέχρι και ο αρχηγός της CIA, πήγε κανονικά στη Μόσχα.
0: Κανονικότατα.
1: Κανονικότατα και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Και επιστρέφουμε σε 5-6 λεπτά περίπου, γιατί έχουμε πολύ μπασκετική κουβέντα. Βεβαίως, μετά και πάμε. Τα χθεσινοβραδινά που είδαμε και το Super Cup που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Πάμε, διάλειμμα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο, Πελοπόννησο FM 103,9. Χρήστος Βεργιανέκης, Διονύσης Στεφανόπουλος και ο Σονούπο τηλεφωνικά, ο Σωτήρης Γεωργίου. Οι δύο ελληνικές ομάδες, τα ξέρετε, όλοι με ρωτάει, ξεκίνησαμε το δεξί. Αναμενόμενο βέβαια. Είχαμε πει, θυμάστε, ρώτησα χθες ο Σωτήρης όταν συγγράφαμε για μπάση, πόσο μεγάλη προσπάθεια πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για να χάσουν. Και είχε πει και ο Σωτήρης και συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να προσπαθήσουν πάρα πολύ καθ' υπερβολή. Και με τέσσερους παίχτες να παίζαν οι δικές μας ομάδες, μπορεί και να κέρδιζαν. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία να τις δούμε στον τελικό της Κυριακής το βράδυ. Εκεί βέβαια θα μας τα χαλάσουν λιγάκι ώρες, γιατί νομίζω είναι στις 9 την Κυριακή ο τελικός, πιθανός τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και καταλαβαίνετε τώρα, πρώτη μάχη Μπαρτζόκα ο Μπράντοβιτς, πρώτο ντέρμπι των Αιωνίων, όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έλα που την ίδια ώρα, νομίζω 9:30-10 παρά 4, έχουμε και το Γερμανία-Ελλάδα. Αναγκαστικά ή θα έχετε δύο τηλεοράσεις ή όπως έκανα εγώ χθες και νομίζω θα το έκαναν και πάρα πολλοί, στην τηλεόραση έπαιζε το ένα και στον υπολογιστή το άλλο. Βέβαια έτσι δεν μπορείς να δεις κανένα από τα δύο, αλλά αν θες να τα δεις και τα δύο, και εντάξει ρε παιδί μου, αρχή τη σεζόν είναι, και άμα χάνεις σε μια, δύο φάεις το ένα, τουλάχιστον να έχεις μια εικόνα. Σωτήρη, εσύ θα δεις μπάσκετ φαντάζομαι.
1: Ναι, τι θα δω, εντάξει. Ναι, εντάξει, είναι ανούσιο παιχνίδι, δεν έχω καταλάβει το κάνουν.
0: Ποιος?
1: Είναι ανούσιο παιχνίδι, δεν έχω καταλάβει το κάνουν.
0: Ποιο, το Super Cup, λες?
1: Ναι.
0: Ναι. Και μάλιστα, ρε παιδί μου, και σε μία και σε ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο έπαιξαν πέμπτη ομάδες, θα παίξουν δύο παιχνίδια σερί Σάββατο και καπάκι Κυριακή, και την επόμενη εβδομάδα έχει διπλή υποχρέωση. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πάει στο διάλογο, παίζει μέσα. Ο Ολυμπιακός γυρίζει από την Μπασκόνια, παίζει Σαββατοκύριακο, δύο σερή παιχνίδια. Δευτέρα το πρωί φεύγει για Κάουνας, και από το Κάουνας την Τρίτη Τετάρτη το πρωί πρέπει να πάει στην Πολόνια, στην Ιταλία. Ή στο Μιλάνο, πού πες?
1: Στην Πολόνια.
0: Στην Πολόνια, ναι.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Βέβαια θα πει κάποιος ότι είναι επαγγελματίες, παίχτες είναι και αυτό, και τώρα ξεκίνησε η σεζόν και μην αρχίσουμε τα περικούρασης και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει.
1: Εντάξει, άκου να δεις, να μάθω να βάζω μια σειρά. Εντάξει, γιατί τώρα το δημοσιοσκεπήθηκα και όλα αυτά τώρα που κάνουν όλοι. Εγώ τα ακούω, με ρεσέ. Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: το Super Cup αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να γίνει. Καταρχήν το είχαν πάει στη Ρόδο, έφυγαν εμάς από τη Ρόδο λόγω της αυτερμπεριτήτας.
0: Ναι.
1: Να το θυμίσω γι' αυτό. Και πήγε στο Περιστέρι. Υπήρχε θέμα και με την αστυνομία, τι θα γίνει και όλα αυτά.
0: Ναι, και τελικά τι θα κάνουμε, μαθητές θα βάλουνε?
1: Ούτε έχω καταλάβει, ούτε ασχολούμαι, ούτε με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα νου.
0: Και καλά κάνεις, ότι είναι ένα λεπτό, μια σήμερα δίνεται ευκαιρία. Είναι ξεφτύλα στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΕΣΑΚΕ. Αν ήταν διοργάνωση όπως και τη ΕΟΚ, θα λέγαμε για την ΕΟΚ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεφτύλα του ΕΣΑΚΕ που κάνει αυτά τα παιχνίδια που και ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει και κλεισμένων των θυρών. Θα πει κάποιο τώρα, Σωτήρη, και τι να το κάνει, ρε παιδιά, με κόσμο για να θρηνήσουμε θύματα? Ναι ρε φίλε, με κόσμο, και αν γίνουν συμπλοκές έχει στάντερα να πεις αφαίρεση βαθμών του Ολυμπιακού ή των Παναθηναϊκών, 5-10 βαθμούς. Θα μου πεις και τι να τους κάνει αφαίρεση βαθμών? Θέλω να κλείσω στο γήπεδο.
1: Τα έχουμε πει, δεν γίνονται αυτά.
0: Μα πουθενά στην Ευρώπη βλέπουμε παίζουν ομάδες που έχουν μεταξύ τους μίσος έχθρα, μισά-μισά, μισή-μισή θεατές και γεμάτα τα γήπεδα. Γιατί στο διάολο, συγγνώμη, με τα σύγχρονα εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε ένα παιχνίδι να γίνει με οπαδούς και των δύο ομάδων?
1: Δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχουν κανόνες, όπως είπες, οι οποίοι να εφαρμοστούν και να υπάρχουν πολύ βαριές ποινές ώστε να προφυλάξουν οι ομάδες ήδη στο προϊόν τους, όπως γίνεται στην Ευρωλίγκα που δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το Super Cup είχε μία έγκλη, γιατί σαν κύπελο δεν ασχολείται κανένας, ούτε το θυμάται κανένας. Είχε μία έγκλη επειδή πάντα δημιουργούσε καταστάσεις της ομάδας ανάλογα το αποτέλεσμα. Αυτό πλέον δεν υφίσταται, γιατί έχουν καταλάβει όλοι στο τέλος της σεζόν, ξυρίζει το γαμπρό και δεν υπάρχει καμία πίεση για καμία ομάδα από τις δύο πλέον. Ακόμα και 20 πόντους να κερδίσει ο ένας και να χάσει ο άλλος. Και το τρίτο είναι ότι γίνονταν νωρίς, οπότε υπήρχε το αίσθημα να δούμε τη νέα ομάδα σε ένα δυνατό τεστ. Αυτή τη στιγμή τα δυνατά τεστ τα παίζουν στα φιλικά και αυτή τη στιγμή που άρχισε η Ευρωλίγκα, δεν υπάρχει τι να δεις, έχουμε δει τις ομάδες. Άρα λοιπόν είναι ανούσιο το Super Cup τη στιγμή που γίνεται. Έπρεπε να γίνει πριν την Ευρωλίγκα, δηλαδή δεν ξέρανε πότε γίνεται η Ευρωλίγκα. Ναι. Ή δεν θέλανε οι ομάδες.
0: Έλα, εδώ και μήνες το ξέρανε πότε θα ξεκινήσει.
1: Άρα λοιπόν δεν θέλανε να γίνει νωρίτερα, γιατί μπορεί να μην θέλανε οι ομάδες. Μην το κάνεις καθόλου και τελείωσε. Ή όρισε το Super Cup. Κάτω στο μέσο τη σεζόν. Ξέρω εγώ, δεν θα δεχτεί κανείς βέβαια στο μέσο τη σεζόν, γιατί γίνεται όλα νωρίτερα. Στην Τουρκία παίξανε ένα παιχνίδι, και το παίξανε νομίζω Τετάρτη. Ήταν πότε. Πάντω λοιπόν, μια Τετάρτη. Μια εβδομάδα πριν από το Super Cup.
0: Ούτε αυτό ρε φίλε δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε.
1: Όχι, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Και δεν τα λέμε εμείς αφιψηλού. Δεν τα λέμε εμείς αφιψηλού. Γιατί θα πούνε τώρα κάποιοι ότι ναι, αλλά εσείς τα λέτε από την ασφάλεια του καναπέ, της καρέκλας κτλ. Ενώ αυτοί, ο Χρυσοχοΐδης και ο Βρούτσης και αυτός πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες. Ποιες ευθύνες, παιδιά. Άμα πλακωθούν, τις ευθύνες να τις αναλάβει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ έχω πει, αν ήμουν υπουργό, τι θα έκανα. Απλά εντάξει, τώρα αυτό είναι μεγάλο θέμα, γιατί δεν έχει κανένα το σθένος να μπορέσει να πει ότι παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε, δικό σας πρωτάθλημα. Αλλά αν βλέπουμε παραπράγματα, θα επεμβαίνουμε σαν πολιτεία και θα, στον βαθμό που πρέπει να επέμβουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το Super Cup αυτό είναι τη πλάκα αυτή τη στιγμή, γιατί και οι ομάδες δεν θα ασχοληθούν, θεωρώ. Έχουν και τον περιορισμό των ξένων και δεν θα ασχοληθούν θεωρώ σοβαρά, γιατί ακριβώς έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, ειδικά ο Ολυμπιακός που έχει και πιο δύσκολα παιχνίδια και έχει ταξίδια. Έρχονται ομάδες.
0: Άρα λες δεν τους πολυκαίει ούτε για το νόρε δηλαδή. Έτσι, όχι, θα,
1: όχι, ναι. Όχι, και εγώ πιστεύω, κάτσε να δούμε αν θα είναι τελικός και αυτός.
0: Α, αν θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Γιατί ο Πάοκ θα του κοντράρει τον Παναθηναϊκό και δεν ξέρω τι πάνω. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ έχει διαφορά ποιότητας αυτή τη στιγμή μεγάλη. Αλλά ο Πάοκ με τον Παναθηναϊκό δεν είναι τόσο μακριά και δεν ξέρω πόσο χαλαρός είναι ο Παναθηναϊκός. Μα αυτή δεν είναι έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός επειδή κόβει και ξένους και τα λοιπά, θα είναι και χαλαρός. Λογικά φαντάζομαι, γιατί δεν έχει νόημα να πιεστούν οι ομάδες αυτή τη στιγμή έχοντας Ευρωλίγκα. Ειδικά ο Ολυμπιακός που έχει δύσκολο πρόγραμμα, όπως είπες. Και έρχεται και από ταξίδι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έρχεται από ταξίδι. Παίζει αύριο μεθαύριο. Και καπάκι φεύγει και έχει δύο μάτς έξω. Να πάει να πιεστεί να παίξει, δηλαδή τι νόημα έχει, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός θα κατέβαινα να παίξω με τον Πάπα. Ξέρω εγώ.
0: Όχι ρε παιδί, τον Μπλώτα, τον Καραγιαννίδη, τον Μπάπα εκεί ξέρω αν τον έχουν δηλώσει.
1: Ναι, θα έλεγα, δεν με ενδιαφέρει. Θα παίξω με
0: τον Ετζίπογλου.
1: Τον Ετζίπογλου, θα παίζω με αυτούς.
0: Εντάξει, θα κάνει και ένα ρωτέο, θα παίξει 15, 17, 18 λεφτά ο καθένας. Άντε, να φύγουν. Σωτήρη, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου την πρόβλεψή σου, να αρχίσουμε από τον Παναθηναϊκό. Ποιον παίχτη θα αφήσει έξω, έξι παίχτες δικαιούνται, έξι ξένοι δικαιούνται, έτσι ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Ποιον βλέπει, ούτως ή άλλως είναι ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις έξω. Έτσι.
1: Ναι, ο Ναν ήταν και τιμωρημένος. Είναι και ο Φάλ έξω, άρα έχει να κάνει με τα ελληνικά διαβατήρια. Ο Λούκας νομίζω θα είναι και αυτός έξω, αλλά πραγματικά θα έχει θέμα με τους Έλληνες παίκτες. Θα πρέπει αναγκαστικά να πάει με. Ο Ρογκαβόπουλος θα είναι. Θα πάει αναγκαστικά με.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός θα είναι οι τρεις κοντοί, δηλαδή ο Μπάντι, ο Γκραντ και ο Φρανσίσκο. Ναι. Ο Μπόγκα 4, ο Γιαμπουσέλε και ο Λεσόρ.
1: Ο Χουάντσο, όχι λες.
0: Λογικά. Να αφήσει έξω ποιον, τον Μπόγκα ή τον Γιαμπουσέλε.
1: Λογικά θα πάρει έναν από Χουάντσο και Μπόγκα. Αυτό που λες ισχύει. Δεν μπορεί να κόψει Λεσόρ Γιαμπουσέλε. Και θα βάλει και τον Μίτογλου στο 4 ούτως ή άλλως. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ μεγάλο βάρος στο 3-4. Και θα πάρει με τους τρεις γκάρια του Ολυμπιακός εκεί στην περιφέρεια. Άρα λογικά όπως θα γίνει.
0: Λογικά. Πάμε. Ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Ολυμπιακός αναγκαστικά ο Τζόνσον τιμωρημένος.
0: Ο Τζόνσον τιμωρημένος.
1: Θα έχει Μιλουτίνοφ και Χολ στους δύο ψηλούς.
0: Ναι, οι δύο ψηλοί.
1: Δεν μπορεί να μην έχει τον Εντζάι, γιατί μπορεί να ανέβει και στο 5 αν χρειαστεί.
0: Εγώ γι' αυτό λέω. Άρα, Σωτήρη μου, αφήνοντας έξω ούτως ή άλλως και τον Τζόζεφ, δηλαδή βάζοντας τρεις, Μακιντάι, Μοντέρο, Φουρνιέ, Εντζάι που είπες 4 και οι δύο ψηλοί 6. Άρα μένει έξω Γουόρντ. Και θα είναι ο Ολυμπιακός χωρίς κανένα τριάρι ή μόνο με τον Παπα-Νικολάου που μπορεί να παίζει 5-6-7 λεπτά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το ρίσκο να πάει με 10-12 λεπτά τον Παπα-Νικολάου, 15-12 Παπα-Νικολάου στο 3 και τον Φουρνιέ 20 λεπτά στο 3.
0: Ναι.
1: Και αν χρειαστεί και ο Εντζάι μπορεί να πάει στο 3 για λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να κόψει τώρα ο Μοντέρο και Μακιντάι. Γιατί εκείνη είναι η δύναμή του.
0: Σίγουρα.
1: Ούτε Φουρνιέ μπορεί να κόψει.
0: Και δεν μπορεί να κόψει και τον Εντζάιρ, γιατί ο Παναθηναϊκός η δύναμή του είναι εκεί, στο 4 τέτοιο. Δεν μπορεί να αφήσει την ομάδα μόνο με τον Βεζένκοφ.
1: Ακριβώς. Άρα θεωρώ ότι επειδή και το ομάδα δεν έχει καμιά σημασία, δεν είναι τελική που θα έχει σημασία και θα το σκεφτόταν διαφορετικά ο Παναθηναϊκός, θα πάει έτσι σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η εξήγηση, δεν υπάρχει άλλη.
0: Ναι, ναι. Καλά, τα προβλήματα θα αρχίσουν και γιατί εντάξει, τα προβλήματα εντός ή εκτός αγωγικών τέλος πάντων, όταν θα έχουν όλο το οπλοστάσιο που θα αναγκάζονται να αφήνουν.
1: Εκτός και αν ο Μπαρτζόκας πει ότι αφήνω και το Φουλνία έξω για να τον ξεκουράσω. Τον ξεκουράζω, τον αφήνω έξω.
0: Και παίρνω τον Τζόζε.
1: Τον Τζόζε και δύο χειριστέ.
0: Ναι.
1: Και έχω και τον Κόρσο Τρία και σκοτάζω το Φουλνία. Γιατί έγινε, λέγε, να
0: χάσει. Σημειωτέων ότι μπορεί κάθε ομάδα από τις τέσσερις, νομίζω όμως το πρόβλημα το έχουν οι δύο, ο κ. Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να επιλέξουν άλλη εξάδα το Σάββατο και άλλη εξάδα την Κυριακή.
1: Εντάξει, εννοείται αυτό.
0: Έτσι, εντάξει. Ναι. Οπότε μπορεί το Σάββατο, ξέρω εγώ, να ξεκουράσουν κάποιοι παίχτες είναι και να βάλουν και να κάνουν άλλη μία αλλαγή, το πολύ να κάνουν στο Κυριακή.
1: Ακριβώς, λέμε τον τελικό τώρα.
0: Λοιπόν, χθες από όλα τα παιχνίδια, είδες κάτι έτσι που σε εντυπωσίασε πιο πολύ? Όλα τα παιχνίδια όμως της EuroLeague τα χθεσινά.
1: Εντάξει, όχι, δεν είδα. Εσύ είδες κάτι να σε εντυπωσιάσει?
0: Ναι.
1: Εσύ τι κράτησες σου?
0: Ρε παιδί μου, εγώ αν μου λόγεις από όλα, εντάξει ότι θα κερδίζανε τώρα οι δύο δικές μας, το βλέπαμε εύκολο. Εμένα, όσο μπορούσα να δω, ξέρεις, από το Ζάπινγκ, μου άρεσε η Ζάλγκυρη, Σωτήρη.
1: Η Ζάλγκυρη είπαμε ότι θα είναι στις ομάδες φέτος, που είναι τα υποψήφιες για να πάνε και το Final Four.
0: Ενδεχομένως να χτυπήσουν και Final Four. Σωστά.
1: Γιατί είναι η ίδια με πέρυσι, εσύ το βάθος που έχει προσθέσει με Στέλινγκ Μπράουν, με Λίγκ Κόλμαν. Έχει προσθέσει βάθος που δεν είχε πέρυσι.
0: Ναι. Και όταν έχει και το Βαλαντσιούνας, που ναι, μπορεί κάποιοι να λένε είναι αργός, αλλά όταν πάρει την μπάλα σε θέση 5, δεν υπάρχει άνθρωπος να τον κόψει.
1: Και είναι καλύτερος αμυντικά από το Ράιτ που είχε μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Και έχει και έδρα η Ζάλγκυρης, άρα τη βλέπω τα μαμ για να διεκδικήσει Final Four.
1: Η βόμβα ήταν σαφώς ήταν τη Χάφολ από την Μπάγκεν.
0: Σωστά, αγαπητή. Ναι, αυτό με εξέπληξε.
1: Ναι, αυτό με εξέπληξε και εμένα και πραγματικά δείχνει ότι είναι μια ομάδα η Χάμπολ, η οποία δεν ξέρω τώρα, αυτή ήταν σοκ πραγματικά από για την Πάγκεν κακή φέτος.
0: Όπως και η Ρε Σωτήρη Κέια που έχασε από τη Βιλερμπάν εύκολα η Μακάμπι.
1: Η Μακάμπι είπα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο όμως. Έτσι,
0: ναι, ρε παιδί, αλλά τώρα χάνεις από τη Βιλερμπάν.
1: Όχι, εντάξει, αλλά είναι παιχνίδια τα οποία αυτά είναι περίεργα, γιατί δεν είσαι και εσύ κλασά του, δεν είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι η ήττα της Χάμπολ μπορεί να βάλει κλειδονισμούς και στον Ιτούδη, γιατί αν έρθει και άλλη ήταν νωρίς, κάτι μην έχουμε τίποτα εξελίξει εκεί πέρα.
0: Πού είπες, στην?
1: Με τη Χάμπολ.
0: Κάτι
1: μην έχουμε την παξελίξη, υπάρχει και Σφαιρόπουλος που πάει στην, δεν έχει δουλειά ακόμα.
0: Με Ιτούδη, έλεγες να κάνει να γίνει καμιά τράμπα.
1: Να πω αυτό που θα κρατήσω, όταν τα μάτια χθες είναι, είχαμε πει περίπου τους 15-20 πόντους και ακριβώς ότι είπαμε Ολυμπιακός θα βάλει 100 πόντους, το θυμάσαι. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει άμυνα, το θυμάσαι, άρα τι κρατάω εγώ.
0: Ένα λεπτό, και είχες πει και κάτι άλλο για να τα λέω, όπως σου λέω καμιά φορά ότι εκεί δεν επιβεβαιώθηκες, δεν αφήνει να σε πειράξω. Θυμάμαι, εντάξει τα πει κάποιος ήταν, αλλά ο Σωτήρης επέμενε σε αυτό και το έλεγε για την αρχή, ότι δεν θα παίζει με τον Ομπράντοβιτς παίχτης περίπου πάνω από 20 λεπτά, 20 τόσο, 23 λεπτά, δείτε τους χρόνους θες, πρέπει να ήταν 22 με 23 maximum που έπαιξε κάποιος, νομίζω ο Λεσόρ, δεν είμαι σίγουρος, και όλοι οι υπόλοιποι κάτω από 20, και σε αυτό δικαιώθεσαι πανηγυρικά, κύριε προφήτη μου.
1: Ναι, αυτό που κρατάμε τον Παναθηναϊκό είναι ότι η άνοδος του Ματζούκα, όταν εμπιστεύεται πλέον ο Μπράντοβιτς στο βάθος της πεντάδας, τον επιβραβεύει. Η δικαιοσύνη του Μπράντοβιτς που λέει δούλεψε και θα παίξεις, όποιος και αν είσαι, και ας μην είσαι το όνομα. Και ο Ματζούκας δείχνει να έχει κάνει δραματικό restart, είναι σημαντικό, δεν τον υπολόγιζε κανείς, ούτε εγώ. Και βεβαίως ακόμα και ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος είδε ότι πήρε 18 λεπτά χρόνο, έτσι. Γιατί πρέπει να παίξει άμυνα. Άρα λοιπόν τι σημαίνει, ότι ο Παναθηναϊκός σου λέει ότι εγώ πρέπει να παίξω άμυνα. Άρα λοιπόν βάζω μέσα παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να τα δίνουν όλα στο κομμάτι αυτό. Και δεν καταλαβαίνω από ονόματα. Είναι το μήνυμα του Μπράντοβιτς. Κατά τα άλλα κάνει το rotation που είπες. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, η Παρή είναι τώρα μια αμετρίωτη ομάδα, το είπαμε. Δεν είναι κριτήριο. Ο Παναθηναϊκός έχει καλό πρόγραμμα. Το δύσκολο μας του Παναθηναϊκού είναι τον Οκτώβριο με τη Φενέρ. Εκεί θα μετρήσουμε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο, όχι λίγο, αρκετά κολόφαρδος, επειδή από τα 8-9 πρώτα παιχνίδια, τα 8 τα δίνει στην

0: την αρχή 6 στα 6. Mm. 4 στα 4 στο τρίλεπτο. Είναι mm. του Μπαρτζόκα. Γιατί κοιμόταν ο Ολυμπιακός. Μπήκε, μπήκε, θα κάνω επειδή είμαι NBA ομάδα και θα κάνω mm. περίπατο. Δεν θα κάνει περίπατο, αλλά πρέπει να παίξει σοβαρά. Δεύτερη, τρίτη περίοδο έχει φάει 31 πόντους, που σημαίνει ότι έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα. Mm. Πρώτο δεκάδο που δεν παίζει άμυνα και τρώει 29 έχει βάλει 36. Λοιπόν, με 23 mm. από τον Τόρση Βεζέκοφ. Γιατί πολύ απλά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πάντα έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Να προσέξουμε ότι είχε 8 πόντους, 5 ασίστ, 13 πόντους, 5 ασίστ στο Μοντέρφο, δεν το καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις καταλάβει. Είχε 13 πόντους, 5 ασίστ. Δεν έχει παίξει.
1: Ναι, εγώ πιο πολύ θυμάμαι τα δύο τρίποντα που έκανε που δεν το είχε αυτό ο Ολυμπιακός πέρυσι. Αυτό το στυλ σε πιέζουν, τελειώνει ο χρόνος. Την πετάγανε στο σίδερο. Αλλά τελείως αθόρυβο, όπως λες, ο Μοντέρο, έτσι. Που ακόμα δεν έχει λυθεί και ο Μοντέρο καλά-καλά.
0: Προσέξτε τη διαφορά. Προσέξτε τη διαφορά. Ο Μοντέρο, τον Άσο κάνει 13 πόντους, 5 ασίστ, χωρίς να καταλάβεις ότι παίζει.
1: Mm.
0: Και με το walk-up κάθε καλάθι του πανηγύριζες.
1: Ναι. Είναι γιατί δεν είχες άλλον εκεί από τη θέση ένα
0: ρεσοτήρι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού, ο οποίος ξεκινάει τόσο άσχημα και βάζει βάζει 106 πόντους καλαρά, θα μπορούσε να πάει 120, γιατί έχουμε πει ότι έχει μέτρο μερίδιο. Βεβαίως η Μπασκόνια, μην το συζητάμε τώρα, είναι επιπέμπτη.
1: Ναι, εντάξει, είναι τώρα.
0: Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι στο Ευρωλίγκα. Εντάξει, δεν μπορεί να σκύβει και Μακάβι τι έπαθε, καθ' αυτό έπαθε η Χάπολ.
1: Ναι, ναι. Αν να σου πω, Σωτήρη, τώρα μου ήρθε. Συγγνώμη που σου διέκοψα και τον γερμό τη σκέψη, μου ήρθε φλασιά. Έχει περιγράψει παιχνίδια τότε με τέτοια την αίρα σπορ στην Μπασκόνια.
0: Πάρα πολλές φορές μου έσαι αρήνα, θρυλική, κατηφορική.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τα περιστέρια μεταδίδεις.
1: Επειδή χθες ξανακούσαμε.
0: Έχει ένα περιστερόν εκεί, χαιρετάς και τα περιστέρια πάνω.
1: Ναι, επειδή χθες ξανακούσαμε αυτή την εκνευριστική κοπέλα που ουρλιάζει, πηγαίνει κοντά στους Έλληνες τηλεσχολιαστές και ουρλιάζει. Την ξέρεις, την έχεις δει, φαντάζομαι εσύ.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν την έχω προσέξει. Γιατί είμαστε από πάνω εμείς. Εμείς που μεταδίδουμε εκεί πέρα, mm-hmm. στην Πουέσα Αρίνα, μεταδίδαμε τουλάχιστον μέχρι την εποχή που ήμουν εγώ, έτσι, mm-hmm. το 2013. Σου λέω, μεταδίδουμε στον Περιστερώνα. Δηλαδή, ακούμπαγε στο κεφάλι σου σχεδόν ακούμπαγε την οροφή. Δεν έβλεπε τίποτα. Ήταν τραγικές συνθήκες να μεταδώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το γήπεδο ήταν πάρα πολύ καλό, πολύ ωραίο. Mm.
1: Τα τελευταία χρόνια πάντως, εντάξει, το συγκεκριμένο τώρα που λέω, στα τελευταία χρόνια δεν λεκούν, αλλά χθες πάλι τι είχαμε το κορίτσι και ούρλιαζε.
0: Εντάξει, είναι το.
1: Και το κάνει μόνο όταν παίζει, λέει, με ελληνικές ομάδες η Μπασκόνια. Ναι, έτσι έχω ακούσει. Μόνο όταν παίζει με ελληνικές. Πάει εκεί που κάθονται οι περιγραφείς σε Έλληνες και βγάζει αυτά τα σκουσμάρια.
0: Το θέμα είναι ότι δυστυχώς βλέπουμε ομάδες οι οποίες δεν έπρεπε να στέλνουν κάποια στιγμή. Δηλαδή, τώρα η Μπασκόνια δεν έχει θέση στην Ευρωλίγκα, ό,τι πάρει. Έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και λες τώρα ότι πια θα είναι χειρότερη τελικά.
0: Ναι, είδες οι ομάδες από το 2013 και κάτω μου πει βέβαια η Μπάγκεν το ίδιο και την Μπάγκεν έκανε την μπόμπα με τη Χάπολ. Ναι, οκ, αλλά το σύνολο να κοιτάμε, ρε παιδιά, δεν σημαίνει να κάνουν εκπλήξεις. Και η Μπασκόνη, άμα δεν παίξει καλά, μπορεί να σε κερδίσει. Έβαλε έξι τρίπα στο ξεκίνημα. Δηλαδή, άμα ήταν μια ομάδα και ο Ολυμπιακός, μπορεί να κάνει την έκπληξη χθες. Αλλά το θέμα, γιατί όταν έχει εξαμερικάνου αυτά, μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι
1: και η ΕΦΕΣ, νομίζω, Σωτήρη, ήταν λίγο απογοητευτική, ή εμένα μου φάνηκε όσο έτσι.
0: Τσακώθηκε με τον Τζέιμ εκεί, από ό,τι πρόλαβα να δω λίγο. Και από ό,τι είδα, τσακώθηκε ο Λάσο με τον Τζέιμ.
1: Ναι. Αναμενόμενο θα ήταν αυτό. Ναι, εντάξει. Ρε παιδί μου, τώρα είσαι ΕΦΕΣ, η Μπαρτσελώνα. Δεν λέω ότι είναι για πέταμα, αλλά δεν είναι η Μπαρτσελώνα που ήταν, έτσι.
0: Όχι.
1: Είναι ζήτημα αν θα μπει στην οκτάδα. Και έχει μια ευκαιρία και δει και πα και χάνει από την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέει. Ισχύει.
1: Ναι. Μάλιστα. Τέλο πάντων. Παίζω και δύο κουβέντε, επειδή σίγουρα θα τον έχει γνωρίσει, φαντάζομαι. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών σήμερα, μετά από δύσκολη μάχη, με αρρώστια που αντιμετώπιζε ο Σούλη Μαρκόπουλο.
0: Ναι, ήταν από του πιο κύριου, με πρόλαβε.
1: Μορφή μεγάλη ο Σούλη, έτσι.
0: Είχε περάσει ένα πόνο, είχε περάσει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ναι. Καλά θυμάμαι. Ο Σούλη είναι. Και είναι γενικώς και ο γιος του είχε περάσει προβλήματα στο μας υγείας. Είναι κρίμα, γιατί είναι μια πάρα πολύ σοβαρή οικογένεια και μπασκετικά έχει βοηθούλης ο Μαρκόπουλος, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του για το ταξίδι που πηγαίναμε τα λοιπά.
1: Είσαι σίγουρος, Σωτήρη, ότι έχει περάσει? Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, με μπέρδεψε για τον Απόλλωνα. Ναι, τέλος πάντων, συνέχισε και θα το κοιτάξω εγώ.
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι το γεγονός. Είπα, νομίζω, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση, νομίζω, για τσεκάρε το.
1: Για συνέχισε, εσύ να το τσεκάρω.
0: Αλλά ο Σούλης, επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, ήταν ένας πάρα πολύ, καταρχήν πάρα πολύ σοβαρός και αξιόλογος αλληλέλογο κατόπιν. Αν δεν έχω να πω κάτι καλό, και με τα θάνατο δεν λέω τίποτα. Για από σεβασμό, αλλά δεν λέω κάτι να πω για να πω. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αξιόλογος, πάρα πολύ σοβαρός.

0: σε πάρα πολλά θέματα, πάρα και σε κοινωνικά θέματα, πάρα πολύ εξωτερικής. Και επίσης ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και πάρα πολύ ωραίες ιδέες στο μπάσκετ. Μάλιστα από όταν μπροστά από την εποχή του στο μπάσκετ, απλά επειδή δεν ήταν δημοσιοσχετής μας, δεν πήρε τις δουλειές τις οποίες θα μπορούσε να είχε πάρει. Κρίμα, γιατί έφυγε και σε μικρή ηλικία, έτσι.
1: 77, εντάξει, επειδή δεν έχει και πολύ μικρή, αλλά δεν ήταν για τίποτα.
0: Εντάξει, σημαίνει ναι. Εποχή το 77 μικρό θεωρήσε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, και θα μπορούσε να προσφέρει και δεν ξέρω τα τελευταία τι έκανε και τα λοιπά, αλλά μπασκετάνθρωπος πραγματικός, δηλαδή με πραγματικά πρωτοποριακές απόψεις και αντιλήψεις. Δηλαδή είναι κάποιοι προπονητές, δηλαδή να σου πω κάτι, ο Κουφός, ας πούμε, που είναι υποτιμημένος, έτσι, ο Στέργιος, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που έχει περάσει τον Απόλλωνα, Στέργιος, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτός που έλεγε ότι πρέπει να παίζουμε πιο πολύ με τον τρίποντο παρά με το δίποντο και τον κορόιδευαν. Όλοι με τον τρίποντο παίζουν τώρα. Μπροστά ήταν ο Κουφός.
1: Είδες καμιά φορά πώς αλλάζουν τα κόζια. Λοιπόν, όχι, δεν έχει περάσει από τον Απόλλωνα.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Έχει περάσει από πολλές ομάδες, αλλά δεν έχει καθίσει ποτέ στον πάγκο του.
0: Δεν έχει, ναι. Νόμιζα πως είχα την εντύπωση αυτή. Ναι,
1: και εγώ έτσι όπως το είπες, αλλά μετά κάτι μου θυμίζει και λέω, παιδί μου, πότε πέρασε.
0: Ή μπορεί να ήταν υποψήφιο τον Απόλλωνα κάποια στιγμή.
1: Μπορεί να έχει ακουστεί, αλλά δεν έχει καθίσει. Δεν έχει.
0: Γιατί θυμάμαι ότι είχα αναφερθεί εγώ σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να αναφερθεί ατυχία, μπορεί να έχει ακουστεί πράγματα.
1: Μάλιστα, πάντως μεγάλη μορφή, αιωνία του μνήμα, αλλά ήταν έτσι από τις προσωπικότητες γενικά και το όλο του και η φάτσα του και τα όλα του που μένουν. Παιδί μου, ήταν έτσι.
0: Σοβαρός άνθρωπος πάνω από όλα. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ κύριος
1: βουλευταράς. Λοιπόν, Δευτέρα θα τα πούμε από κοντά.
0: Λογικά καλά να είμαστε με το καλό.
1: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο, Σωτήρη μου.
0: Είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Μένετε εδώ, 103,9 Πελοπόννησο FM. Ακολουθεί Προκόπης Κόγκος.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM. 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες στο πεζόδρομο της Γερακοστοπούλου στο τμήμα από την Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Οι χαρακτηριστικές υπερυψωμένες κατασκευές, οι γνωστές πασαρέλες, έχουν απομακρυνθεί και πλέον προχωρούν η διαμόρφωση του δαπέδου και τοποθέτηση κυβόληθων. Ο στόχος είναι ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο φωτισμό, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις ιστορικές σκάλες. Επόμενο σημαντικό μέτωπο αναμένεται να είναι η Αλεξάνδρου Υψηλάντου με στόχο την πεζοδρόμηση τμήματός της έως το καλοκαίρι. Στην ακτή Δημαίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει, έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός με αντλικό σύστημα και το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή της αυτόματης λειτουργίας της αντλίας σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο και σύνθετο πρόβλημα εν ώψη και των επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η επόμενη δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, θα είναι η λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Νέα περίοδο συνεργασία εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Υπεραστικό Κτέλ Αχαΐας. Στο επίκεντρο τη συνάντηση των δύο διοικήσεων βρέθηκαν ο διαγωνισμό για τα υπεραστικά δρομολόγια, το αυξημένο κόστο των καυσίμων, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση των λεωφορείων στην Πάτρα. Το Κτέλ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία με τα κτέλη Τολοκαρνανία και Ηλία. Συζητήθηκε επίση ο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Υπεραστικό Κτέλ στην ανάπτυξη τη κουραζιέρα στο λιμάνι τη Πάτρα, συνδέοντα του επισκέπτε με προορισμούς της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται για 3 υποθέσεις θανάτων βρεφών. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια έχει ομολογήσει την ευθύνη της. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κρίσεις και αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την κατάσταση της κατηγορουμένης, οι οποίες θα τεθούν υπό δικαστική κρίση. Το δικαστήριο της Πάτρας θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών. Στην Εισαγγελία Πατρών προσέφυγε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιώργος Μόρος, ζητώντας να διερευνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών που εμφανίζονται ως κέντρα ειδικών θεραπείων και ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών τους από τον ΕΟΠΗ. Ζητείται να ελεγχθούν οι άδειες λειτουργίας, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η αναφορά δεν προδικάζει την ύπαρξη παράνομης πράξης ή ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου και ζητά να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Νεότερες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου στο λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου, επίκειται άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για ποσό που φέρεται να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το ακριβές εύρος της δίωξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Στο νοσοκομείο Αιγαίου, η κατάσταση στις βασικές κλινικές εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι γιατροί, η χειρουργική κλινική λειτουργεί με 3 γιατρούς αντί για 5, οι εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες, τα τακτικά χειρουργεία περιορίζονται και οι αναμονές των ασθενών φτάνουν ακόμη και τους 8 μήνες. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στην παθολογική με 2 επιμελητές, ενώ ελάχιστο προσωπικό καλείται να καλύψει και τις εργαστηριακές ανάγκες. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Στον κρατικό αερολιμένα Ράξου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Γαλλία χρησιμοποιώντας αμφιβόλου γνησιότητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας των αλλοδαπών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τη μετακίνηση αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση για 5 ημέρες δεν επηρεάζει το τακτικό και εφημεριακό πρόγραμμα και ότι στο Καραμανδάνιο υπηρετούν 5 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Το Σωματείο Εργαζομένων αμφισβητεί την εικόνα αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι οργανικές θέσεις δεν είναι όλες καλυμμένες και θέτει ερωτήματα για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Παράλληλα, την τρίτη μέρα παραμένουν κλειστά τα τακτικά ιατρία του Αγίου Ανδρέα μετά την πλημμύρα της περασμένης Τρίτης. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Στην Πάτρα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία, καθώς πληρώνονται 62 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό αύριο στις 7 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Ιερά Λιτανία από τον Άγιο Ανδρέα προς την Ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς τον Μόλο της Αγίου Νικολάου και την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Πολιτισμός και τεχνολογία συναντώνται σήμερα στην Αχαΐα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα την ψηφιακή αναβίωση και την αθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο ψηφιακής ανασύνθεσης, μνημείων και βιωματικές δράσεις. Ξεχωρίζει το παράδειγμα του δημόσιου λουτρού της Δήμης στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικονική έκθεση. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΣΕ. Στα αθλητικά, 2 μέρες απομένουν για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου. Οι 2 προπονητές, Σπύρος Αντωνόπουλος και Φώντας Καζακόπουλος, συμφωνούν ότι πρόκειται για μια δυνατή πρεμιέρα και ένα παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, αλλά και οι 2 ξεκαθαρίζουν πως η βαθμολογική του σημασία είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται μόλις για την πρώτη αγωνιστική. Ο Φώντας Καζακόπουλος στάθηκε στην ομογένεια και την ομαδικότητα του Πανεγιαλίου, ενώ ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην ποιότητα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, με τους Ναμπί και Νταμάκ να βρίσκονται λίγο πιο πίσω σε ετοιμότητα. Για τον Πανεγιάλιο, ο Χρήστος Στασουλής δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει την νομική του προσπάθεια μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Η εξέλιξη δεν σημαίνει σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που αναλύεται ότι η ομάδα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής αγωνιστικής ποινής εφόσον κριθεί ότι συντρέχει σχετική παράβαση, ενώ αναφέρεται ως πιθανό εύρος αφαίρεσης από 5 έως 10 βαθμούς. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την αιτιολογία της απόφασης και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων. Η ΚΑΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών εφόσον επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών. Και ο καιρός, συννεφιασμένος προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό. Ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 λεπτά μετά τις 2, στο Πελοπόννησος FM 103,9. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πίσω από τα μικρόφωνα του εντός εκτός έδρας της αθλητικής μας καθημερινής εκπομπής, Προκόπης Κόγκος μαζί με Χοδιονή Στεφανόπουλο. Ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές και παρέα έχουμε και το χορηγό μας φυσικά, την σχόλη Ναύαγος των Dolphins Bay, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Στην Dolphins Bay, λοιπόν, σχολεία μπορεί να αποκτήσει πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγός σώστη, όπως και δίπλωμα ταχύπλος κάπως. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα. Μπορείτε λοιπόν είτε να πάτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10 στην Πάτρα, είτε μπορείτε να μπείτε στο patraslifeguards.gr για να δείτε όλες τις πληροφορίες.

επειδή είναι Παρασκευή και πραγματικά έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, έχουμε Σαββατοκύριακο με full δράση, έχουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ντέρμπι που έρχεται Κυριακή στις 4. Ένα ντέρμπι που, όπως έχει βάλει ο Βαγγέλης Γερογιάννης σήμερα στην Εφημερίδα Πελοπόννησος, στο ρεπορτάζ, είναι ομοιογένεια με ποιότητα. Και από τη μία, όντως ο Πανεγέλος έχει σε μεγάλο βαθμό ίδιο ρόστερ. Μπορεί να πει κάποιος όντως ότι υπάρχει η ομοιογένεια. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί και ποιοτικοί παίκτες πλέον στο ρόστερ της Παναχαϊκής. Τα είπαμε για χθες με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Μακροστέργιο. Η συνέντευξή του είναι στο pelop.gr. Όποιοι θέλετε, μπορείτε να την ακούσετε ηχητικό οποιαδήποτε ώρα επιθυμείτε. Και το ζήτημα είναι ότι πλέον είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο πλευρές θέλουν την νίκη για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουμε επίσης και την πρεμιέρα της Α κατηγορίας. Έχουμε πολλά ποδοσφαιρικά δρόμενα σχεδόν ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο πριν πάμε στο τοπικό κομμάτι, ότι για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, που πραγματικά χθες είδα το παιχνίδι και το χάρηκα. Ανεξάρτητα λοιπόν του αν κέρδιζε ή όχι η εθνική ομάδα, ήταν μια εθνική ομάδα η οποία ήταν όντως να την βγει στο ποτήρι. Σαφώς υπάρχουν αμυντικά ζητήματα και το γκολ που τρώμε στο ξεκίνημα είναι σε εισαγωγικά φθηνό. Ένα γκολ το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια εθνική ομάδα η οποία με τους παίκτες που έχει. Και επειδή είχαμε μια συζήτηση και με τον συναδέλφο σχετικά με τα χαφ και τα λοιπά, ο Κουρμπέλης ήταν εξαιρετικός. Και γενικότερα είναι μια ομάδα με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Και δόξα στον Θεό να γυρίσει ο Κωνσταντέλιας υγιής. Έχει πολλά νέα παιδιά, πολλά παιδιά τα οποία μπορούν να προσφέρουν. Και νομίζω ότι θα δούμε πολλά ωραία πράγματα από την εθνική του Ιβάνου Γιωβάνοβιτς, η οποία για όσους τυχόν δεν έχουν δει, δεν έχουν μάθει, βρέθηκε να χάνει με ένα 0 λοιπόν με τον γκολ το 4 του Ζίβκοβιτς και κατάφερε να γυρίσει το μάτς και να κερδίσει με 1-2 με τον γκολ, το πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι στο 74 και την κεφαλιά βίδα του Δουβίκα, αλλά εύσημα πρέπει να δώσουμε και στον Τσιμίκα με τη συστημένη σέντρα που έστειλε από δύσκολη γωνία με υποπίεση στο 94 και ο Δουβίκας έγραψε το τελικό 1-2. Μια εθνική ομάδα που είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Είχε δοκάρι με τον Καρέτσα μετά ακριβώς από το 0-1. Δοκάρι είχαν και οι Σέρβοι, όπως έχασαν και οι Σέρβοι, αλλά η εικόνα του παιχνιδιού τώρα μιλάει, έχασαν οι Σέρβοι 3 ευκαιρίες. Η εθνική έχασε 12-13. Οπότε είναι απόλυτα δίκαιο το 1-2. Και έχουμε και την Κυριακή νέα αναμέτρηση, 14 Γερμανία-Ελλάδα, μάλλον ακριβέστερα Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι που η εθνική ομάδα θέλει να πάρει το τρίποντο για να μπει με τους 6 βαθμούς στην National League και να μπορεί να κοιτάξει ακόμα καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει τους στόχους που έχει θέσει σχετικά με την National League. Θέλει να πάρει τις πρώτες θέσεις, οι οποίες δίνουν προνόμια εν ώψη τη συνέχεια και φυσικά και εν ώψη των προκριματικών του Euro 2028. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: Λοιπόν, πάμε να ξετυλίγουμε λοιπόν το κουβάρι της επικαιρότητας, της τοπικής επικαιρότητας, και πάμε στον Απόστολο Νικολόπουλο, τον συνεργάτη του Πατραγκόλ, ο οποίος θα μας βοηθάει συχνά πυκνά και φέτος. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα ποδοσφαιρικά, τα τοπικά, είπα για την εθνική ομάδα, να δούμε λοιπόν για το ντέρμπι που έρχεται την Κυριακή, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, και να πούμε για την πρώτη κατηγορία στη συνέχεια. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Προκόπη, καλή αθλητική σεζόν έχουμε και καλές
0: εκπομπές
1: έχουμε.
0: Ακριβώς. Πάμε, παίζουμε με το ντέρμπι στη Γάμα Εθνική, ένα ντέρμπι το οποίο εγώ δεν θα δώσω προβάδισμα, παρότι μου αρέσει συχνά πυκνά να δίνω προβάδισμα, λέω πιστεύω αυτό, πιστεύω εκείνο, δεν πιστεύω τίποτα, θεωρώ ότι να πηγαίνει ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα.
1: Σωστά, εντάξει, τώρα αν μπορείς τώρα κάποιος να πάρει το ρίσκο και να δώσει κάποιο σημείο, είναι όλα σχετικά. Είναι πολύ νωρίς, μιλάμε ενδεχομένως για τις δύο πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος με βάση τις μεταγραφές και τα ρόστερ έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, εκτός απρόοπτου, γιατί μπορεί να ξεπηδήσει και μια ακόμα ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο. Η Παναχαϊκή και ο Παναγιάλιος είναι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα δυνατά ονόματα και φαβορεί, θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση και στη συνέχεια την άνοδο. Τα Θερέμηρα να παίξουν μαζί στην πρεμιέρα. Ο Πανεγιάλιος έχει τα να του ότι παίζει την έδρα του, θα έχει τον κόσμο του, υπάρχει ομοιογένεια σαν ομάδα. Η Παναχαϊκή έχει άλλα θετικά, είναι ένα ντέρμπι. Πέρσι η Παναχαϊκή ήταν το outsider, φέτος πηγαίνει με πολύ δυνατό ρόστερ. Δεν πάει ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο έχει αυτό τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε παιχνίδι και πρεμιέρας, αλλά και το κάθε τοπικό ντέρμπι. Σίγουρα δεν υπάρχει φαβορή. Για την Παναχαϊκή ίσως να είναι και καλό. Κάποιοι το ερμηνεύουν στην αντίθετη πλευρά, ότι ίσως είναι καλύτερα να έχει παίξει με κάποια άλλη ομάδα στην πρεμιέρα. Όλα είναι σχετικά. Το σημαντικό είναι για ποιον κερδίσει, ότι θα βάλει ήδη τις βάσεις. Θα βάλει τις βάσεις, θα δείξει από την αρχή με το καλημέρα ποιος θα είναι το αφεντικό και θα μπει με χαμόγελο στη σεζόν. Μπορεί να είχαν προηγηθεί προκρίσει στο κήπεδο Ραστεχνών, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μια νίκη τώρα, είτε του ενός είτε του άλλου, σε τέτοιο επίπεδο, σε πρεμιέρα, επειδή μιλάμε για τα δύο φαβορί του πρωταθλήματος, θα δώσει πολύ μεγάλη ψυχολογική όθηση για τη συνέχεια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φυσικά ο χαμένος δεν είναι ότι τελειώνει κάτι, έτσι η πρώτη αγωνιστική είναι, αλλά σίγουρα θα πάρει νομίζω τεράστια ψυχολογική όθηση. Και αρκεί είναι το ίμιση του παντός. Το σημαντικό είναι να γίνει ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, το καλύτερο να κερδίσει. Θα έχει κόσμο και από τις δύο πλευρές, 500 άτομα θα είναι η κερκίδα της Παναχαϊκής. Νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, γιατί ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα και από κοντά. Καλή επιτυχία και εύχομαι να πάνε όλα καλά στο παιχνίδι αυτό.
0: Χθες είχα το Γιώργο του Μακροστέριο, τον τεχνικό διευθυντή της Παναχαϊκής, και μου είπε κάτι τουλάχιστον που δεν το. Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, ότι ο στόχος της Παναχαϊκής είναι η άνοδος, δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος. Αλλά είπε και κάτι άλλο, ότι εμείς έχουμε χτίσει μια ομάδα, λέει, για το μέλλον. Δεν είναι μόνο ότι θα είμαι για φέτος και τα λοιπά, να δούμε τι θα κάνουμε και αν βγούμε και τα λοιπά. Ο στόχος είναι άλλος, αλλά ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μια ομάδα που να έχει παρόν και επόμενη μέρα. Και αυτό που μου είπε, εγώ δεν το ήξερα, ότι έχει αρκετά συμβόλαια με τους παίχτες που έχουν ανακοινωθεί, που είναι διετή.
1: Ναι, εντάξει, επί της ουσίας.
0: Κάτι δείχνει και αυτό.
1: Ναι, κάτι δείχνει. Έχουν αποκτηθεί και κάποια έμπειρα παιδιά και κάποια πιο νέα παιδιά που είναι ταλαντούχα και έχουν, ας πούμε, προοπτική και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω τα πάντα θα εξαρτηθούν και στο αγωνιστικό κομμάτι. Σίγουρα οι άνθρωποι θέλουν να τα ανεβάσουν στην ομάδα, θέλουν να μην είναι εθνική, αλλά και τα παίζουν και άλλες ομάδες. Προκόπη, έτσι είναι. Παναγιάλιος είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και πέρσι το έδειξε κοντράροντας Πύργο και Ζάκυνθο. Έχουν γίνει νομίζω αρκετά καλές κινήσεις από την Παναχαϊκή το καλοκαίρι. Κάτω το Απρίλιο-Μάιο λέγαμε ότι έπρεπε να γίνουν γρήγορες διαδικασίες. Γίναν γρήγορες διαδικασίες. Η ομάδα τελεχώθηκε σε όλα τα πόστα και ήταν ένα καλοκαίρι καλό για την ομάδα, γιατί ασχοληθήκαμε με αυτό που πρέπει να ασχολούμαστε με ένα σύλλογο, με τα αγωνιστικά θέματα και με όχι άλλα διοικητικά, πώς θα βρεθούν οι πόροι. Γιατί τα ίδια βλέπουμε και βιώνουμε και σε άλλες πόλεις με αντίστοιχες ομάδες δυνατές, έτσι που είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις του τόπου. Ότι υφίσταται πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Παναχαϊκή φέτος έκανε μεταγραφές και από το Πανοράφι. Εντάξει, και ο Αντίλ Ναμπή θα είναι εκτός απρόπτου στην αποστολή, μπορεί να μην αγωνιστεί. Μάλιστα, ήταν πολύ σημαντικό ότι θα είναι στην αποστολή, γιατί είναι και μέλος της εθνικής ομάδας του Πακιστάν που δίνει αγώνες προκριματικής φάσης. Δεν πήγε λόγω κάποιου προβλήματος που υπήρχε από τη χώρα μας στο Πακιστάν. Και ενδεχομένως να είναι και αυτό μια λύση που μπορεί να έρθει από τον πάγκο, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που δεν έχουμε δει στα φιλικά ακόμα λόγω του τραυματισμού που είχε από το καλημέρα της προετοιμασίας. Φαίνεται πως υπάρχει πλάνο, φαίνεται πως θέλουν να μείνουν, να επενδύσουν στην πόλη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να αναβαίνουν όλα καλώς για το σύλλογο της Μανακάρης, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά. Και καλώς να έρθει και η άνοδος, έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κομμάτι των. Σε άλλα κατηγορία, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο.
1: Όχι, καλή επιτυχία και στον Ατρόμητο που φιλοξενεί τον Αόρα.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο, με το Λεβάντι.
1: Τελείως διαφορετικό παιχνίδι από αυτό το μάτς του Κυπέλλου. Είναι στα παιχνίδια που πρέπει να πάρει ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος έχει τη χαρά να έχει δύο παιχνίδια εντός έδρας που πρέπει να τα πάρει και τα δύο για να δείξει με το καλημέρα ότι πρέπει να μείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι με τα δείγματα αυτά που έδειξα φιλικά έχει κάτι πολύ καλό, υγιές και δυνατό νεανικό. Βέβαια, αυτό θα το δείχνει και στο γήπεδο, στα επίσημα παιχνίδια. Να στηρίξει ο κόσμος και την προσπάθεια του Ατρομήτου στο γήπεδο προσφυγικών πλέον, στον ισχυρό γήπεδο προσφυγικών. Με σοβαρότητα να πάρει και αυτό στην πρώτη νίκη και να ξεκινήσει θετικά τη σεζόν. Έγινε και μάλιστα και ένα δείπνο παρέθεσε ο γενικός αρχηγός Πολύβιος Κάρελας. Με τα γραφικά, νομίζω, αν προκύψει κάτι πολύ σημαντικό, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Και αναμονή και στον Ατρόμητο να ξεκινήσει και αυτό με το δεξί. Έχοντας πάρει ήδη την πρόκληση στο κήπεδο Ρωσταχνό με την ίδια ομάδα, αλλά μίλησαμε τότε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Διότι ο ΑΟ Λεβάντι έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του και 15 μέρες, είναι η νεοφώτιστη ομάδα από τη Ζάκη, τόσο δεύτερα φίλτρια ανέβηκε καθώς δεν πήγε φίλα μπελοκήπων κλπ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο χώρο του τοπικού. Πρεμιέρα. Πρεμιέρα, μάλλον ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, με δύο-τρεις ομάδες να είναι καλές και οι υπόλοιπες ένα σκαλοπάτι πιο κάτω.
1: Δεν ξέρω πόσο ταχυτήτων μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και τριών και τεσσάρων ταχυτήτων. Η αλήθεια είναι μπαίνουμε σε ένα νέο πρωτάθλημα πλέον. Κάπως μαγκωμένα, γιατί ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για τα σωματεία. Είχαμε πολλές. Είχαμε μια αποχή σωματείων, είχαμε μια αδρανοποίηση κάποιων σωματείων. Βιώνουμε πλέον και στην Α κατηγορία ομάδες που είχαν σώσει την περσινή σεζόν την κατηγορία, όπως ο Ηρακλής Πατρών, ένα ιστορικό σωματείο, το Ζαβλάνι που μας είχε εκπροσωπήσει και σε εθνικές κατηγορίες, να μην μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να μην δηλώνουν καθόλου συμμετοχή στα πρωταθλήματα. Είδαμε και στη Β κατηγορία αντίστοιχα παραδείγματα και στη Γ. Κάτι το οποίο είναι και οξύμορο και. Μας δίνει μια απεσιοδοξία για το τι μέλλει γενέθλια και τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε δυσκολίες στα σωματεία. Σίγουρα δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά έχουν αρκετά προβλήματα που ταλανίσαν τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο το καλοκαίρι. Λείψαν οι πολύ μεγάλες μεταγραφές. Οι ομάδες κινηθήκαν με νεαρούς, το οποίο είναι και σωστό. Ούτως ή άλλως υπάρχει πλέον τα τελευταία δύο χρόνια και υποχρεωτικότητα σε κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην Α και σε Β κατηγορία, όπως γίνεται και στη Γ εθνική. Νομίζω φαβορεί ξεκάθαρο, αν πρέπει να χρήσουμε, αυτή θα είναι η Θήλα Πατρών, η ομάδα που υποβάστηκε από τη Γ εθνική. Γιατί διατήρησε κάποιους αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές που είχε από το περσινό ρόστερ, έκανε και κάποιες καλές μεταγραφές. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεγράψουμε την Αχαϊκή, την ιστορική Αχαϊκή, η οποία έχει γίνει ένα με το τοπικό, μια ομάδα που πρέπει να είναι στις εθνικές κατηγορίες, αλλά έχει κάνει καλές κινήσεις, έξυπνες και έχει μια επίσης πολύ καλή ομάδα. Το έδειξε και στα φιλικά, τα πήγε περίφημα και κέρδισε και αντιπάλους από νότερες κατηγορίες. Και σίγουρα δεν πρέπει να ξεγράφουμε καμία άλλη ομάδα, όπως είναι το Πάτρε, ο Άρης, ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου. Που είναι πολύ καλό, η Αθλητική Ένωση Αιγαίας στα κράτη που έχουν νεανικά σύνορα δουλεμένα με καλούς προπονητές. Ο Πάνο Μαυριακός ενδεχομένως που φτιάχτηκε τελευταία στιγμή. Και πάντα υπάρχουν και ομάδες που κάνουν την έκπληξη. Αλλάζουν αρκετά πράγματα φέτος σε play-off και play-out. Πρώτες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο αναμειγνύονται και παίζουν το πρωτάθλημα, μίνι πρωτάθλημα. Γιατί φέτος ο πρωταθλητής της Αχαΐας δεν θα είναι απευθείας στη Γ εθνική, θα πάει εκ νέου σε μπαράζ. Με αντιπάλους από γειτονικές ενώσεις. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα play-out. Θα οδηγηθούμε του χρόνου, καλώς εγώ των πραγμάτων, σε πρωτάθλημα 18 ομάδων. Και του παραχρόνου θα πάμε στον έναν όμιλο με 16 ομάδες, όπως έχει προβλεφθεί από την Ένωση Προεδρικών Σωματείων Αχαΐας. Πρεμιέρα, ξεχωρίζει το Πανμοβριακό στήλα. Ο Πανμοβριακός μπορεί να μαζέψει και το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν πάει να είναι μια από τις ισχυρές δυνάμεις στα Α κατηγορίες. Έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Και η κάθε πρεμιέρα έτσι κρύβει και παγίδες, δυσκολίες για τον κάθε αντίπαλο και νομίζω πως δεν υπάρχουν φαβοροί.
0: Μάλιστα. Πάντως, εντάξει, εγώ νομίζω υπάρχει, ας πούμε, η Θήλα θα τσέρνει ένα τάκ παραπάνω.
1: Ναι, σαν όνομα αυτή τη στιγμή νομίζω και αν μπορούσαμε να δώσουμε αποδόσεις, η Θήλα είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για την κατάξυση από το αθλήμα, αλλά ο Πανμοβριακός επειδή έστω και την ίστατη στιγμή μαζεύτηκε. Προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια πράγματα. Είναι παιχνίδι πρεμιέρας και πέρσι ο Ατρόμητος πάλι πήγε σαν φαβορί. Είχε χάσει ο Ατρόμητος στην πρεμιέρα τον Πανμοβριακό και στη συνέχεια έκανε ένα αγίτητο σερί που τον έφερε με πολύ μεγάλη ευκολία και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος πέρσι είχε πάει στο Ριόλο, είχε τηθεί. Έφερε στο παλέμι τον Διαγόρο και στη συνέχεια έκανε ένα αγίτητο σερί και πήρε το πρωτάθλημα. Θέλει προσοχή για τη Θήλα, όπως και για όλες τις ομάδες. Σε δύο δόσεις. Παιχνίδια έχουμε και το Σάββατο και την Κυριακή και έχουν οριστεί και τέσσερα παιχνίδια για την πρώτη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Μεταξύ ομάδων Β και Γ κατηγορίας, έχουν οριστεί 4 παιχνιδάκια. Την παραπάνω εβδομάδα μπαίνει στο μενού και η Β κατηγορία και μέσα Οκτώβρη ξεκινάει και η Γ κατηγορία, σιγά σιγά και οι υποδομές. Και μπαίνουμε σε full.
0: Οι υποδομές του Ιωρίση, η Απόστολη, μια και το είπε, γιατί με ενδιαφέρει, οι υποδομές του Πριμαβέρα και αυτά, πότε ξεκινάνε?
1: Έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε
1: ποδοσφαιρικό? Ο Άτλας κάνει το ξεκίνημα του Άττικα Καπ, έτσι.
0: Ο Άτλας κάνει το ξεκίνημα του Άττικα Καπ, σωστά.
1: Που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, μια σημαντική διοργάνωση, να παίξει με ομάδες από την Αττική και πολύ δυνατές ΠΑΕ.
0: Και όχι μόνο, νομίζω ο Άτλας, μια και το είπε, έχει διπλή παρουσία στο Άττικα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, είναι δύο ομάδες.
1: Νομίζω έχει πολύ μεγάλη παρουσία, έχει αρκετά τμήματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Μια ομάδα από την Αχαΐα που έχει δείξει ότι τα δείγματα ακολουθεί, ανεβαίνει συνεχώς επίπεδο, καλά και με τις γηπεδικές εγκαταστάσεις και με αυτά που δημιουργούνται, αλλά νομίζω αλλάζει επίπεδο κάθε χρόνο και ανεβαίνει προς τα πάνω.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό είναι σημαντικό για το ποδόσφαιρο μας, έτσι.
0: Και γι' αυτό γενικότερα, να ξέρεις, ψάχνουν προπονητές, πώς λαμβάνουν κτλ. Για να ανταποκριθούν στη συζήτηση που υπάρχει.
1: Ακριβώς, Πρόκοπη, και έτσι ανοίγουν και οι πόρτες για να δεχτεί το Άττικα Καπ, τον Άπλα και το κάθε Άτλαντα, έτσι. Δεν είναι για όλες τις ομάδες. Να βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ο Άτλας είναι πολύ οργανωμένος αυτά. Ναι. Ήταν μια ομάδα που επίσης το καλοκαίρι πήγε στο εξωτερικό. Είχε πάρα πολύ καλή παρουσία και έτσι και τίτλο. Και αυτό είναι, δείχνει έτσι και τη δουλειά που γίνεται.
0: Ναι, ναι. Να σου πω επίσης, μια και το είπες πάντως για τον Άτλα, ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την ΠΑΕΑΚ από ό,τι ενημερώθηκα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει φέτος συνεργασία με την ΠΑΕΑΚ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, αυτό είναι και να κάνει νομίζω με τις.
0: Έχει να κάνει γιατί υπήρχε πολυετή συνεργασία τελευταία χρόνια.
1: Υπήρχε μια πολυετή συνεργασία. Εντάξει, ο Άτλας γενικά τροφοδοτεί πλέον τις μεγάλες ελληνικές ΠΑΕΤΣΙ.
0: Πολλές ομάδες και στην Τρίπολη.
1: Πολλές ομάδες και στον Αστέρα Τρίπολη, στο Λεβαδιακό και σε Πανατολικό και σε πολλές ομάδες. Αυτό νομίζω η διεύθυνση ξέρει καλύτερα, αλλά.
0: Και τελευταίο συμβόλαιο είναι του Γκολφίνου, που πέρα από συμβόλαιο με την ΠΑΕΑΕΚ.
1: Ένα παιδί του, εντάξει, που ήταν στις ακαδημίες και συνεχίζει για την οικογενειακή παράδοση, έτσι.
0: Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε.
1: Έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Να πούμε επίσης ότι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος μέχρι το Γενάρη. Δεν τελειώνει η μεταγραφή τον Οκτώβρη. Πάμε στο στυλ Ευρωλίγκας που είναι ανοιχτή η περίοδος, δηλαδή και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη μέχρι ένα σημείο, έτσι. Γίνονται μεταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Και μετά πάμε στο τέλος από το Γενάρη και μετά ούτως ή άλλως έχει εντάξει πρέπει να σταματήσει αυτό. Περισσότερο εισπρακτικό είναι από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αλλά και τις ενώσεις. Και έχει δοθεί παράταση στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορεί να καταγίνει η πρώτη επανεπαιβολή και συνέχεια μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου οι 6 επανεπαιβολές για διόρθωση. Κάτι που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Και δίνει έστω κάποια χρήματα στα σωματεία, τα αεραστεχνικά, φυσικά και στις ανώνυμες εταιρείες και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε όλες τις ομάδες.
0: Είχα σκοπό να σε κλείσω, αλλά τώρα μου δώσεις ωραία πάσα να σου κάνω τελευταία ερώτηση για να κλείσω να πάμε σε διαφημίσεις. Είχα βγάλει τις προάλλες εδώ τον Άγγελο Δανγκλή, τον πρόεδρο της ΕΠΣΑ, και σχολιάσαμε το ότι έχουμε πλέον λιγότερες ομάδες φέτος από πέρυσι, κάποιες λιγότερες, και τα τελευταία χρόνια μιλάμε για μια πτώση πάνω από το κάναμε και θέμα στην Πελοπόννησο, ότι είναι 64 ομάδες λιγότερες σε σχέση με πριν 20 χρόνια. Και μου έλεγε ότι έχει να κάνει με τα γραφειοκρατία, ότι μπορεί μεν να δει ένα χιλιάρικο στον αεραστεχνικό σωματείο η πολιτεία, αλλά να θες 950 ευρώ για λογιστή, για φορολογικές υποχρεώσεις, για, δεν έχει ουσία. Και μου έλεγε ότι εγώ θεωρώ ότι σε λίγο, άμα δεν αλλάξει κάτι, θα μετράμε συνεχώς όλο και λιγότερες ομάδες στο αεραστεχνικό.
1: Έτσι είναι. Ο Άγγελος Δανιήλ, ο οποίος το βίωσε και από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και η Ένωση η δική μας βιώνει καταστάσεις, έχει μειωθεί δραματικά ο αριθμός των σωματείων, γιατί μιλάμε για μια από τις πολύ μεγάλες ενώσεις της χώρας. Εντάξει, νομίζω ευθύνη υπάρχει από όλες τις πλευρές. Νομίζω αυτό που χρειάζεται το τοπικό ποδόσφαιρο, γενικά ο αεραστεχνικός αθλητισμός, είναι στήριξη από τους θεσμικούς φορείς. Η επιχείρηση της γειτονιάς. Ο φύλαθλος που μπορεί να πάρει μια κάρτα, αυτό θα γίνεται ανέκαθεν, γίνεται σε πολλές ανιδιοτελείς προσπάθειες, είτε αφορά πολιτιστικούς συλλόγους είτε αθλητικούς συλλόγους. Πρέπει οι θεσμοί λίγο να χαλαρώσουν κάποια πράγματα, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και πρέπει να δοθεί μια τόνωση στα σωματεία. Μπορεί να κερδίσει μια ομάδα να έχει φθηνότερο νερό, να το κερδίσει. Μπορεί να έχει μια φθηνότερη μπάλα, να το κερδίσει. Να έχει μια λιγότερη διαιτησία. Όλα αυτά προσμετρώνται θετικά προς τον παράγοντα, ο οποίος συνέχεια βάζει το χέρι του προς τα πάνω, συνέχεια βλέπει αυξήσεις σε απλά πράγματα από το κόστος μιας μεταβολής, από το κόστος να έχει η ομάδα γιατρός στον αγώνα, Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τα οποία θέλουμε μια εκπομπή και δεν θα μας τάσει να τα
0: αναλύσουμε.
1: Είναι αληθές αυτό.
0: Βέβαια, σκέφτομαι ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, Απόστολο. Εδώ στο καθημερινότητά μας πάμε σούπερ μάρκετ και κάθε μέρα αλλάζουν τιμές. Η βενζίνη συνεχώς αυξάνεται. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Είναι ένα πρόβλημα στην κοινωνία.
1: Είναι στην κοινωνία πλέον το πρόβλημα. Πόσο μάλλον στις ομάδες που έχονται σε δευτερεύοντα ρόλο, που αποτελούν χόμπι, αλλά κρατούν και τα παιδιά στον αθλητισμό.
0: Λοιπόν, κρατάμε αυτά, Απόστολε. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή αθλητική σεζόν.
0: Επίσης.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, τα συζητήσαμε, τα είπαμε Κυριακή 4 το μεσημέρι το μεγάλο τοπικό γειτονικό αν θέλετε ντέρμπι, Πανεγέλης Πανεχαϊκή, θα έχουμε φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ την Δευτέρα. Πάμε στα μπασκετικά, ξεκινάμε με τη χθεσινή αναμέτρηση της Ένωσης Γλαύκου, η οποία δεν τα κατάφερε το παλιό Φάληρο εκτός έδρας, έχασε με 80-74, παρότι έκανε την προσπάθειά της, ήταν όμως μια ομάδα Elite League και δεν μπορεί. Δεν μπορούσε να κάνει την υπέρβαση που το πάλεψε δηλαδή. Και με τον Άλεν να κάνει πολύ σπουδαίο μάτς με 23 πρόντους και τον Μπρόντεξ, τον άλλο ξένο με 12, Καφέζας 10, Βασιλείου 5, Αδαμόπουλος 6, ο Χαρούνι 9. Από εκεί και πέρα πλέον η ομάδα του Κώστα Ρμελιώτη στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 3 Οκτωβρίου με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου εκτός έδρας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι αύριο στις 5 το απόγευμα ο Απόλλωνας παίζει φιλικό με την Αχαγιά 82 και δεν θα παίξει την Κυριακή τελικά με την Παναχαϊκή, η οποία θα παίξει φιλικό αυτή στην έδρα της. Οπότε δεν ένα φιλικό το Σάββατο για τους ανθρώπους του Απόλλωνα, και φαντάζομαι, τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, ότι δεν θα δώσει άλλο φιλικό μέσα στην εβδομάδα, γιατί το άλλο Σάββατο υποδέχεται το δοκίμι στην έδρα του με την πρεμιέρα της National League 1. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι ο Προμηθέας στην πρώτη ομάδα έχει το φιλικό αύριο στις 6 με το Βίκο, ένα φιλικό ο οποίο είναι ελεύθερη είσοδος για όλους και αποτελεί και πρόβα generale εν όψη του αγώνα που έρχεται το επόμενο Σάββατο με το Περιστέρι. Και μάλιστα πριν από λίγο κοίταζα ότι ανακοινώθηκαν από τον Προμηθέα και τα εισιτήρια για το παιχνίδι της πρεμιέρας. Το παιχνίδι έχει οριστεί λοιπόν το επόμενο Σάββατο 3-5 το απόγευμα. Τα τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Υπάρχουν και εισιτήρια των 10 για συντεκριμένες ομάδες όπως είναι φοιτητές, άνεργοι, μαθητές, αμαία, πολύτεκνοι και όλα τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχω μπασκετικό να σας πω? Να σας πω φυσικά τη δυσάρεστη είδηση, ένας προπονητής μπάσκετ εγνωσμένης αξίας, Σούλης Μαρκόπουλος, δεν είναι πλέον κοντά μας. Έφυγε το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάνει μεγάλη καριέρα ως coach με αντίπαλο ως coach του ΠΑΟ και του Ηρακλή. Η μεγάλη του όμως είναι, μεγάλη επιτυχία ήταν η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει για την ομάδα του μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Δεν σας είπα για χθες, κέρδισαν εύκολα και ο Παναθηναϊκός στην Παρή και ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια. Με το δεξί μπήκαν οι δύο ομάδες στον φετινό μαραθώνιο της Ευρωλίγκα. Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106, πολύ άνετα για τους ερυθρόλευκους. Και βλέπω είναι και κάποια site που κάνουν έτσι προβλέψεις και βάζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρώτη έτσι τετράδα των ομάδων που είναι φαβοροί για να πάρουν την Ευρωλίγα του 27. Και πολύ καλά, πολύ καλή εμφάνιση, πολύ καλά σχόλια και τον πρώην παίκτη του Προμηθέα, τον Λευτέρη Ματζούκα, ο οποίος έπαιξε χθες και άφησε πολύ καλά δείγματα γραφής. Ο παίκτης από τα Γιάννα, ο οποίος γαλουχήθηκε όμως στην ομάδα του Προμηθέα με το πρόγραμμα νους.

Αυτά λοιπόν πάντα ακούσετε τυπικά σπο 91-72 και πάμε να αφήσουμε τα υπόλοιπα σχετικά. Υπάρχει πάμε φιλικό για την Παναχαϊκή σήμερα με τα Ρωίδικα, την Κυριακή με τον Προμηθέα 2014, είναι τα τελευταία φιλικά για τους για τις ομάδες της Πάτρας που μπαίνουν πλέον από Δευτέρα σε ρυθμούς επίσημων πρωταθλημάτων. Πάμε να αφήσουμε να πάμε λοιπόν στον χώρο του Βόλεϊ, εκεί όπου έχουμε και εδώ φιλικά. Το Βόλεϊ ξεκινάει από το τέλος Οκτωβρίου, οπότε έχουμε λίγο δρόμο για το φετινό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή θα πάει την Κυριακή στην κλειστό κήπεδο του Ζαχάρου να παίξει με το Μεσσηνιακό. Πρώτο φιλικό για την ομάδα του Αραγγελόπουλου που θα αντιμετωπίσει ένα σύνολο από την Α2 Εθνική. Και έχουμε και αύριο στις 8 Ολυμπιάδα ΟΕ για Λέων, φιλικό στην Πάτρα για τις δύο ομάδες να κάνουν δοκιμές επί δοκιμών.

0: Πάμε λοιπόν και στον υγρό Στίβο να καλωσορίσω τον γενικό αρχηγό της ομάδας του ΝΟΠ, τον κύριο Θανάση Αναστασίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να μας μιλήσει για τη φετινή προσπάθεια που, που θα κάνει ακριβέστερα η ομάδα του ΝΟΠ στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής και γενικότερα πώς είναι οι πρώτες εικόνες από την προετοιμασία και τι ακριβώς στόχοι υπάρχουν. Κύριε Αναστασίου, καλό μεσημέρι από τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ένας ΝΟΠ ο οποίος πλέον έχει βρεθεί και στο αντρικό και στο γυναικείο στην Α2 Εθνική, αλλά εμείς θα μιλήσουμε του γυναικείου που είστε και γενικός αρχηγός. Ένας ΝΟΠ ο οποίος πάντως βλέπω με τα γραφικά τουλάχιστον ότι στείνει μια ομάδα με στόχο να πρωταγωνιστήσει, ξανά κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά το θέτετε, κύριε Κόγκο. Οφείλει ο ΝΟΠ για την ιστορία του και από την προσπάθεια που κάναμε από πέρσι να το συνεχίσουμε. Μπορεί να είχαμε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα να πέσουμε στην Α2, αλλά δείξαμε όλοι μας, όχι μόνο εγώ προσωπικά, αλλά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλη η ομάδα, έπεσε πάνω κατά πάνω και στο γυναικείο και στο αντρικό, να φτιάξουμε ομάδες έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν και φέτος. Νομίζω και τα κορίτσια και τα αγόρια θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Και τα αγόρια λέτε, ε?
1: Και τα αγόρια είμαι σίγουρος. Γιατί βλέπω τα παιδιά από την προετοιμασία στα μάτια τους. Και ο Βασίλης Κανόπουλος είχε μαζέψει όλα τα παιδιά και εμείς με τα κορίτσια μαζέψαμε αρκετά κοριτσάκια και εκεί υπολογίζουμε για το μέλλον. Πολλά κοριτσάκια φέτος στις ακαδημίες, συν τις μεταγραφές μας. Και αν όλα πάνε καλά μπορέσουμε και επειδή στοχεύουμε και στην άνοδο για τα κορίτσια σίγουρα, αν μπορέσουμε και τα καταφέρουμε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου και βρούμε και μία ξένη, όλα αυτά να πάνε όλα κατευχήν και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Εγώ πιστεύω θα είμαι πολύ αισιόδοξος και για τα δύο τμήματα, και για το αντρικό και για το γυναικείο.
0: Να πούμε λοιπόν ότι νέος τεχνικός, μια και το είπατε, στο αντρικό κομμάτι είχε αναλάβει ο Κανελόπουλος ο Βασίλης και στο γυναικείο ο Κώστας Σακαλής.
1: Πολύ σωστά. Και βλέπουμε κάθε βράδυ πολλά παιδιά και στο αντρικό και στο γυναικείο και νομίζω ότι είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε συνέχεια, οφείλουμε για την ιστορία του ΝΟΠ να υπάρξει συνέχεια και στις δύο ομάδες.
0: Γενικότερα η φιλοσοφία, μια και το είπατε, είναι τα δικά μας κορίτσια από το ΝΟΠ ή να κάνουμε και δύο προσθήκες από Αθήνα ή ξένες για να μπορέσει η ομάδα να έχει και την ποιότητα και το βάθος που πρέπει?
1: Όχι, εμείς πρώτο λόγο δίνουμε στα κορίτσια της Πάτρας, δεν το συζητάμε αυτό, γιατί είναι πολλά κορίτσια που ασχολούνται και έχουμε ιστορία στο γυναικείο πόλο. Δυστυχώς όμως κάποια, επειδή έχουμε και απώλειες και κάποια κενά και τα λοιπά, εμείς ειδικά στο ΝΟΠ, γι' αυτό κάναμε και δύο προσθήκες από την Αθήνα, τρεις μάλλον, γιατί και μία ήταν φοιτήτρια, τρεις δηλαδή από την Αθήνα, δύο μεταγραφή και μία κοπέλα η οποία ήρθε με μετήκηση και αυτή δηλαδή θα είναι δηλαδή, τα επόμενα 4-5 χρόνια στην Πάτρα, οπότε θα το θεωρούμε στο δικό μας παιδί. Βασιζόμαστε στα παιδιά, γι' αυτό και κάνουμε τις υποδομές να υπάρχει φυτώριο και να βγάζουμε όπως και στο αντρικό έτσι και στο γυναικείο σιγά σιγά, γιατί και το αντρικό είδατε τόσα χρόνια ο ΝΟΠ έχει φυτώριο και από εκεί παίρνει και η βασικά στελέχη και οι αντρών και οι γυναικών εμείς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει βοήθεια κύριε Αναστασίου και δεν το λέω από τη Διοικητικό Συμβούλιο, να και εκτός από φορείς, από χορηγούς.
1: Αυτό είναι δυστυχώς ένα λίγο με στεναχωρία αυτό. Εντάξει, προσπαθούμε και εμείς να βρούμε. Υπάρχει λίγο δυσπιστία και τα οικονομικές, εντάξει, να είμαστε και δίκαιοι, γιατί γενικά οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας είναι και δύσκολες. Οπότε εμείς κάνουμε μια πρόσκληση προς τους τοπικούς παράγοντες. Εγώ προσωπικά έχω αρχίσει αρκετούς. Υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά το δικό μου κομμάτι στο γυναικείο. Και νομίζω ότι τελικά 2-3 παράγοντες μεγάλο ονόματα νομίζω τελικά θα μας βοηθήσουν στο γυναικείο. Είμαι αισιόδοξος δηλαδή.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θέλω λίγο να συζητήσουμε και το θέμα, να μου πείτε και εσείς πρώτα απ' όλα ξεκινάει, θύμιστε λίγο, ξεκινάει τον Ιανουάριο το πρωτάθλημα, έτσι?
1: 30 Ιανουαρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα και τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Εμείς είμαστε δύο όμιλοι των 6 ομάδων. Δύο ομάδες ανεβαίνουν και δύο πέφτουν στη β' κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος έχουμε ένα δύσκολο ρόλο σε σχέση που ήμασταν πριν δύο χρονιές στην Α2, γιατί φέτος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ το γυναικείο τμήμα του Παναθηναϊκού. Οπότε παρόλα αυτά είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα ανέβουμε. Έχει φτιάξει μια ισχυρή ομάδα ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Οπότε αυτό το δυσκολεύει παραπάνω το έργο μας.
0: Μάλιστα. Με το θέμα των προπονήσεων και των καταστάσεων, η ομάδα προπονείται από το ξεκίνημα, από το τέλος Αυγούστου, προπονείται στο ανοιχτό κολυμπητήριο της ομάδας, στο Επαμεινώντας Πετραλιάς. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά τώρα σε λίγες μέρες θα ανηφορήσετε προς το Πεπανός, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι από Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε όλοι στο Πεπανός. Εμείς ξεκινήσαμε όχι από το Σεπτέμβριο, για την ακρίβεια, ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο με τις ακαδημίες πιο πολύ. Μαζέψαμε τα κοριτσάκια, υπήρχε ανταπόκριση και από τα ίδια τα κορίτσια και από τους γονείς τους. Γιατί καταλαβαίνετε λίγο τα κορίτσια είναι λίγο πιο δύσπιστα όσον αφορά το πόλο, καταλαβαίνετε λίγο πιο αντρικό άθλημα. Αλλά παρόλα αυτά και με τις προσπάθειές μας καταφέραμε και βρήκαμε κοριτσάκια από τον Ιούλιο και αυτά τα κοριτσάκια συνεχίζουν και τώρα το Σεπτέμβριο και θα συνεχίσουν όλη τη χρονιά. Α, και αν μου επιτρέπετε, είμαι σε ευχάριστη θέση. Νομίζω μετά, δεν ξέρω τώρα από την ιστορία, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω είναι πρώτη φορά που θα κατεβούμε σε ηλικιακά. Κατεβαίνουμε μίξ, δηλαδή αγόρια κορίτσια από πέρσι. Αλλά θα κατεβούμε φέτος τουλάχιστον σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, K14 και K20.
0: Για τα κορίτσια ή
1: για τα κορίτσια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μαζέψει νέα κορίτσια και θα κατεβούμε σε ηλικιακές ομάδες. Μεγάλο όφελος αυτό και για την ομάδα, αλλά πιο πολύ για τα κορίτσια, για να έχουν παιχνίδια πολλά επίσημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για το θέμα των προπονήσεων, νομίζω στο Πεπανός, από ότι δεν έχω πάει φέτος, αλλά από ότι έχω ενημερωθεί, έχει γίνει και μια μικρή αναβάθμιση. Έχουν καθαριστεί οι χώροι και οι πισίνες κάτω με καθαρισμούς και αλλαγή όπου χρειάζεται σε πλακίδια και σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Νομίζω ότι καταβάλει πολύ καλή προσπάθεια η διοίκηση του ΠΕΑΚ, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Και εγώ αυτό μαθαίνω, αλλά τη Δευτέρα θα πάμε να τα δούμε, αλλά έτσι ακούγεται και. Αφιερώσαν πολύ χρόνο φέτος, νομίζω πάνω από δύο μήνες, και είναι προς όφελος όλων των παιδιών και των ομάδων εννοείται, αλλά και ο κ. Λυκούδης και το επιτελείο του και το ειδικό συμβούλιο εκεί του Πεπανός, νομίζω ότι κάνανε καλή δουλειά φέτος. Είναι προς όφελος όλων, γιατί το θέμα υγιεινής και οι εγκαταστάσεις, να έχουν ένα ωραίο περιβάλλον τα παιδιά να προπονούνται.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Αναστασίου, ή να σας αποδοσμεύσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαστε μια τελευταία αρχή, όχι έτσι, μια σαν πρόσκληση. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, νομίζω ότι ο νόμος την ιστορία του τη χρειάζεται. Γιατί μετά που πέσανε και οι δύο ομάδες στην Α2, θέλουν έτσι μια όθηση και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας για να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταθούμε και να μπορέσουμε να έχουμε και προοπτικές για να ανεβούμε στην Α1 και τα δύο τμήματα.
0: Ωραία. Κρατάω αυτά, κύριε Αναστασίου, σας ευχαριστώ και μέχρι
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο που θα είστε πλέον σε αντίστροφη μέτρηση, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και όλες και προσωπικά εσάς, αλλά και την Πελοπόννησο που είναι πάντα πολύ κοντά, όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε όλα τα αθλήματα, αλλά πόσο μάλλον και στον Γρηγόρη Στίβο.
0: Προσπαθούμε να δίνουμε χώρο και χρόνο σε όλους, πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

σε επίπεδο μπάσκετ να πούμε ότι έχουμε και τον τελικό του Super Cup που θα γίνει την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 8 και όχι στις 9 όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο, προφανώς λόγω της εθνικής ομάδας που παίζει αγώνα στις 10 παραδείγματος στην Τούμπα. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Σάββατο αύριο έχουμε Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ. Όλες οι αναμετρήσεις και η ημιτελική και ο τελικός θα γίνει

Επίσης κομμάτι, γιατί όπως ανακοίνωσε το πρωί η διοίκηση της ΝΕΠ, θα τιμήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα ο Πρίτανης, ο κ. Μπούρας, θα τιμήσει δύο αθλήτριες από τις παγκόσμιες αθλήτριες που έχει η ΝΕΠ, η Αδριάννα Κοντάκου και η Ειρήνη Τσίγκα, για την διάκριση που πήραν το φετινό καλοκαίρι στο Ζάγκρεπ, που κατέξαν την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, και θα υπάρχει τιμητική διαδικασία από τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, που γνωρίζω καλά ότι αγαπά τον αθλητισμό και το δείχνει πολύ συχνά. Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι με την Λιούπολη, μια ομάδα που θα έχει περίπου τους ίδιους στόχους με την ομάδα της Λιούπολης. Όμως το κακό είναι ότι η Σιτάρα και η Νησιγιάμα, λόγω ενός απρόβλεπτου, δεν κατάφεραν να συμπαθούν ακόμα στην προετοιμασία και θα απουσιάσουν από την αυριανή αναμέτρηση. Και παρόλα αυτά θα προσπαθήσει η ομάδα του Γιώργου Τσόκα να δείξει καλό πρόσωπο, να πάρει την νίκη, να μπει με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα, παρότι είπαμε ότι είναι σημαντικό το πλήγμα και για τις δύο αθλήτριες, που θυμόμαστε ότι πέρυσι αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο και έδωσαν όθηση στην ομάδα της ΝΕΠ. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό.

πούμε, και έχουμε και στο κομμάτι του υγρού στίβου, μπορεί να μην είναι πόλη, αλλά έχει να κάνει με τον εστιοπλοϊκό όμιλο της Πάτρας, να πούμε ότι υπήρξε απονομή διπλωμάτων για τους τελευταίους απόφυσους, έγιναν χθες από τον ΙΟΠ σε οικογενειακό κλίμα, όχι χθες, προχθές, και απονομήθηκαν τα δελτία και τα πτυχία στους ανθρώπους που συμμετείχαν και ικανοποίησε την πλευρά και του εστιοπλοϊκού μήνου με τον πρόεδρο, τον κύριο Καλογερόπουλο, και τα διπλωμάτα τα απένιμε ο εστιοπλοϊκός και μέλος του εστιοπλοϊκού, ο κύριος Ευθύμης Μούντας. Voyage, voyage. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.

πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε και σας αποτοκίδιακο, να σας θυμίσω χορηγό εκπομπή στην σχολή Ναύαγος Οστικής Πάτρας Λάιβγανς, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε το επόμενό σας βήμα στην θάλασσα. Όσοι θέλουν λοιπόν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα και να αποκτήσουν πιστοποιημένο δίπλωμα Ναυαγός Όστη και δίπλωμα ταχύπλοιος κάπου σε εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα από την Dolphins Bay. Μπορείτε λοιπόν να πάτε είτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10 εδώ στην Πάτρα, είτε για πληροφορία στο patraslifeguards.gr για να ενημερωθείτε για όλα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο και τον Προκόπη Κόγκου που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Καλό σου κου, ξεκουραστείτε. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, την κλασική μας ώρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: επιστροφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες στο πεζόδρομο της Γεροκοστοπούλου στο τμήμα από την Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Οι χαρακτηριστικές υπερυψωμένες κατασκευές, οι γνωστές πασαρέλες, έχουν απομακρυνθεί και πλέον προχωρούν η διαμόρφωση του δαπέδου και τοποθέτηση κυβόληθων. Ο στόχος είναι ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο φωτισμό, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις ιστορικές σκάλες. Επόμενο σημαντικό μέτωπο αναμένεται να είναι η Αλεξάνδρου Υψηλάντου με στόχο την πεζοδρόμηση τμήματός της έως το καλοκαίρι. Στην Ακτή Δημαίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει, έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός με αντλικό σύστημα και το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή της αυτόματης λειτουργίας της αντλίας σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο και σύνθετο πρόβλημα εν ώψη και των επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η επόμενη δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, θα είναι η λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Νέα περίοδο συνεργασίας εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Υπεραστικό Κτέλ Αχαΐας. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο διοικήσεων βρέθηκαν ο διαγωνισμός για τα υπεραστικά δρομολόγια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση των λεωφορείων στην Πάτρα. Το Κτέλ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία μετακτέλετε Λοκαρνανίας και Ηλίας. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το Υπεραστικό Κτέλ στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας, συνδέοντας τους επισκέπτες με προορισμούς της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται για 3 υποθέσεις θανάτων βρεφών. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια έχει ομολογήσει την ευθύνη της. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κρίσεις και αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την κατάσταση της κατηγορουμένης, οι οποίες θα τεθούν υπό δικαστική κρίση. Το Δικαστήριο της Πάτρας θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών. Στην Εισαγγελία Πατρών προσέφυγε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιώργος Μόρος, ζητώντας να διερευνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών που εμφανίζονται ως κέντρα ειδικών θεραπείων και ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών τους από τον ΕΟΠΗ. Ζητείται να ελεγχθούν οι άδειες λειτουργίας, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η αναφορά δεν προδικάζει την ύπαρξη παράνομης πράξης ή ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου και ζητά να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Νεότερες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου στο λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου, επίκειται άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για ποσό που φέρεται να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το ακριβές εύρος της δίωξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Στο νοσοκομείο Αιγαίου, η κατάσταση στις βασικές κλινικές εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι γιατροί, η χειρουργική κλινική λειτουργεί με 3 γιατρούς αντί για 5, οι εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες, τα τακτικά χειρουργεία περιορίζονται και οι αναμονές των ασθενών φτάνουν ακόμη και τους 8 μήνες. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στην παθολογική με 2 επιμελητές, ενώ ελάχιστο προσωπικό καλείται να καλύψει και τις εργαστηριακές ανάγκες. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Στον κρατικό αερολιμένα Ράξου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Γαλλία χρησιμοποιώντας αμφιβόλου γνησιότητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας των αλλοδαπών. Συνεχίζεται αντιπαράθεση για τη μετακίνηση αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση για 5 μέρες δεν επηρεάζει το τακτικό και εφημεριακό πρόγραμμα και ότι στο Καραμανδάνιο υπηρετούν 5 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Το Σωματείο Εργαζομένων αμφισβητεί την εικόνα αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι οργανικές θέσεις δεν είναι όλες καλυμμένες και θέτει ερωτήματα για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Παράλληλα, την τρίτη μέρα παραμένουν κλειστά τα τακτικά γιατρία του Αγίου Ανδρέα μετά την πλημμύρα της περασμένης Τρίτης. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Στην Πάτρα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία, καθώς πληρώνονται 62 χρόνια από την επανακομιδή της τίμιας κάρας του Αγίου Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον μέγα πολυαρχιερατικό Εσπερινό αύριο στις 7 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και το απόγευμα ιερά λιτανία από τον Άγιο Ανδρέα προς την Ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς τον Μόλο της Αγίου Νικολάου και την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Πολιτισμός και τεχνολογία συναντώνται σήμερα στην Αχαΐα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026. Σήμερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα την ψηφιακή αναβίωση και την αθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο ψηφιακής ανασύνθεσης, μνημείων και βιωματικές δράσεις. Ξεχωρίζει το παράδειγμα του Δημόσιου Λουτρού της Δήμης στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικονική έκθεση. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΣΕ. Στα αθλητικά, δύο μέρες απομένουν για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Οι δύο προπονητές, Σπύρος Αντωνόπουλος και Φώντας Καζακόπουλος, συμφωνούν ότι πρόκειται για μια δυνατή πρεμιέρα και ένα παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, αλλά και οι δύο ξεκαθαρίζουν πως η βαθμολογική του σημασία είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται μόλις για την πρώτη αγωνιστική. Ο Φώντας Καζακόπουλος στάθηκε στην ομογένεια και την ομαδικότητα του Πανεγιαλίου, ενώ ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην ποιότητα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, με τους Ναμπί και Νταμάκ να βρίσκονται λίγο πιο πίσω σε ετοιμότητα. Για τον Πανεγιάλιο, ο Χρήστος Στασουλής δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει την νομική του προσπάθεια μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Η εξέλιξη δεν σημαίνει, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που αναλύεται, ότι η ομάδα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής αγωνιστικής ποινής, εφόσον κριθεί ότι συντρέχει σχετική παράβαση, ενώ αναφέρεται ως πιθανό εύρος αφαίρεσης από 5 έως 10 βαθμούς. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την αιτιολογία της απόφασης και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων. Η ΚΑΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, εφόσον επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών. Και ο καιρός, συννεφιασμένος που βλέπετε σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μέρα 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Όπως πάντα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610-312-530, αλλά και μέσα από τα social media του σταθμού, αλλά και μέσα από τα δικά μου social. Όσοι θέλετε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα και εγώ να το διαβάσω και να κάνουμε κουβεντούλα.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηριχτής της εκπομπής μας, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972, είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

φτάσαμε αισίως στο τέλος της εβδομάδας. Παρασκευή σήμερα και μεταξύ μας τώρα υπάρχει πιο ωραία ημέρα της εβδομάδας, όταν μάλιστα αυτή συνοδεύεται μετά από νίκη της εθνικής μας ομάδας.

Πριν μπούμε στα βαθιά και αναλύσουμε το τι έγινε χθες με την εθνική μας ομάδα, να κάνουμε και μια ειδική αναφορά, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο άνθρωπος που έμαθε αθλητική δημοσιογραφία και πλέον μπορεί επίσημα να λέει ότι αυτό τον πιτσιρικά εγώ τον έβγαλα, ο Κώστας ο Λαμπρόπουλος. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει με υγεία και πολλές δυνατές ειδήσεις.

Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να εμβαθύνουμε σε ό,τι αφορά το Nations League, να πούμε λίγο αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα. Ανδόρα Μάλτα 1-2, Νορβηγία Δανία 3-2, ίσως το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της βραδιάς. Λίχτενστάιν Λιθουανία 0-2, Κόσοβο Ιρλανδία 1-0, Ολλανδία Γερμανία στο ντέρμπι της βραδιάς και αυτό που αφορά και εμάς καθότι είναι στο δικό μας όμιλο 1-1, Αυστρία Ισραήλ 3-1, Πορτογαλία Ουαλία 1-0 και φυσικά εννοείται το Σερβία Ελλάδα 1-2.

Την αυλαία σήμερα ανοίγουν δύο αναμετρήσεις στις 7, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία και Αρμενία, Λετωνία, και τη Σκυτάλη παίρνουν στις 10 παρατέταρτο το Σουηδία, Ρουμανία, το Μαυροβούνιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ουκρανία, το μεγάλο ντέρμπι Ιταλία, Βέλγιο, επίσης μεγάλο μάτς Τουρκία, Γαλλία και Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.

το άξιζε και το πήρε. Με το δεξί λοιπόν μπήκε η εθνική μας ομάδα στην elite του Nations League, περνώντας νικηφόρα από το βροχερό Βελιγράδι με 1-2 κόντρα στην Σερβία, με γκολ στο τέλος του Τάσου Δουβίκα στο 95.

Παρότι η εθνική μας βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ να κυνηγάει το μάτς, δεχτήκαμε γκολ στο 4 από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, παρότι σοκαρίστηκε από τους αντιπάλους της, κατάφερε με ανατροπή να φύγει με το τρίποντο από το Βελιγράδι και να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη που την βάζει και στην πρώτη θέση, αφού το άλλο μάτς του ομίλου ήρθε 1-1.

Και ελέος που δεν ανήκει, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, αν όλα πάνε βάσει λογικής πάντα, μας βγάζει στην τρίτη θέση. Το άλλο μάτς, όπως είπα, έληξε χ. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι, αλλά πάντα βάσει λογικής. Μας βγάζει τρίτους, γιατί αν ισοβαθμίσουμε με τη Σερβία, έχουμε το πάνω χέρι. Είναι νωρίς ακόμα, βέβαια, αλλά αν θεωρήσουμε πως εμείς και η Σερβία θα παλέψουμε για την τρίτη θέση, έχουμε εμείς το πάνω χέρι στην ισοβαθμία.

Ο στόχος είναι η τρίτη θέση, είναι ξεκάθαρο αυτό, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα είμαστε στους δυνατούς στην κλήρωση που θα γίνει για τα προκριματικά του Euro, και ο δεύτερος διότι δεν θα πέσουμε κατηγορία και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στην elite με τους κορυφαίους της Ευρώπης.

Βέβαια, ποδόσφαιρο είναι και ποτέ μιλες ποτέ. Η εθνική μας δεν θα χαριστεί σε κανέναν, σε καμιά Γερμανία, σε καμιά Ολλανδία, και αυτό το απέδειξε χθες. Αλλά ξαναλέω, εκτός μεγάλου απρόπτου, η χθεσινή νίκη μας δίνει το πάνω χέρι για τον στόχο μας, την επίτευξη του στόχου που είναι η τρίτη θέση.

Ένας φίλος της εκπομπής, ο Άκης, ρωτάει τη γνώμη μου για την νίκη χθες και μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα για να πάμε στα του παιχνιδιού. Η εμφάνιση είναι πάρα πολύ καλή, είναι σχεδόν άψογη, σίγουρα θα βρεις κάποιες ατέλειες, αλλά σε γενική εικόνα χθες είδαμε μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, μια Ελλάδα που είχε την μπάλα στα πόδια της σε όλο το παιχνίδι, έκτισε πάρα πολλές ευκαιρίες και όσο ήταν πίσω στο σκορ δεν επηρεάστηκε, συνέχισε να κάνει το παιχνίδι της και δικαιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με την ανατροπή.

Το γκολ που δεχτήκαμε ήρθε πάρα πολύ νωρίς και το πώς το διαχειρίστηκε η εθνική μας ήταν πολύ θετικό το δείγμα που έδειξε, καθότι κατευθείαν πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού, τον οποίο και κράτησε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα μισάρο στο παιχνίδι όπου οι Σέρβοι δεν έχουν βγει από την περιοχή τους. Στο δεύτερο κάπως ισορρόπησαν με τις αλλαγές τους οι Σέρβοι. Τώρα στην τελική προσπάθεια, παρότι μπαίναμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία στην περιοχή τους, δεν είχαμε καθόλου ψυχραιμία, καθόλου καθαρό μυαλό. Χάθηκαν πάρα πολύ εύκολες φάσεις που κάναμε τελειώματα άσχημα, είτε κάτω, είτε πάνω στον τερματοφύλακα, είτε out. Γενικά όμως ήμασταν καταπληκτικοί. Θα μπορούσαμε να είχαμε γυρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, αλλά μας έλειψε η ουσία που ήταν το goal.

Σε σχέση με τους Σέρβους είχαμε πολύ καλύτερη ανάπτυξη, καλύτερο σχέδιο, περισσότερα τρεξίματα, περισσότερη ταχύτητα, πιο πολλές δεύτερες μπάλες. Οι Σέρβοι δεν μπορούσαν να επιτεθούν. Το μοναδικό πρόβλημα που ίσως μπορεί να πει κάποιος για χθες, κάποιος ο οποίος θέλει να βρει ένα πρόβλημα για την εκπληκτική αυτή εμφάνιση της εθνικής μας, είναι ότι αμυντικά είχαμε λαθάκια. Όποτε κατάφερε η Σερβία είτε σε μεταβάσεις είτε οργανωμένα να βγει μπροστά, φτάσανε στην τελική και τον γκόλο που δεχτήκαμε, ο Τσιμίκας χάνει το Ζίφκοβιτς, υπάρχει και η φάση του Γιώβιτς η οποία είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά από το τέρμα, είναι στο 1,5 μέτρο που είναι άχαστο, έτσι. Το χάνει όμως ο Λουκα Γιώβιτς. Αυτές οι δύο φάσεις νομίζω είναι ενδεικτικές για το αμυντικό πρόβλημα, αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε πολύ καλύτερες προϋποθέσεις σε όλο το παιχνίδι και θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει και 3 και 4 γκολ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος χθες επέλεξε να κατεβάσει την εθνική μας με, με το γνωστό 4-2-3-1, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, στα άκρα τους Βαγιανίδη και Τσιμίκα, στο κέντρο της άμυνας το Ρέτσο με τον Μαυροπάνο, στα χαφ τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη, στο 10 τον Κοστούλα, στα άκρα της επίθεσης τον Τζόλι και τον Γκαρέτσα και μπροστά τον Παυλίδη. Και πραγματικά δεν υπάρχει παίχτης που να υστέρησε, δεν βρίσκω κάποιον παίχτη που να υστέρησε σε κάτι, και οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο μετέπειτα βοήθησαν πάρα πολύ. Γενικά έχουμε πολλές λύσεις από τον πάγκο. Είδαμε ας πούμε τον Ντετέ για παράδειγμα που μπήκε, κέρδισε πολλές μονομαχίες, μιλάμε για ένα πολύ δυνατό παιδί. Ο Δουβίκας, ο οποίος βάζει τον γκολ φυσικά, ο Μιχαηλίδης που από αυτόν ξεκινάει η φάση του δευτέρου γκολ. Γενικά έχουμε παίχτες που μπορούν να βγουν μπροστά.

Αν έπρεπε να επιλέξω τον MVP της βραδιάς, θα συμφωνήσουμε όλοι πως αυτός ήταν ο Χριστός Τζόλης, πραγματικά άπιαστος χθες. Έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Σερβίας. Πέρα του γκολ, όταν είχε την μπάλα δεν τον έκοβες. Ενώ έχει πάρα πολύ σημασία και πρέπει να το δούμε αυτό, το πως κινούταν χωρίς την μπάλα. Κινούταν πάρα πολύ έξυπνα, άνοιγε χώρους και έδινε έξτρα επιλογές. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζουν και τα χαφ, Κουρμπέλης και Ζαφίρης, οι οποίοι έλεγξαν όλο το παιχνίδι. Ειδικά ο Κουρμπέλης έκλεισε στόματα με τη χθεσινή του εμφάνιση. Να πω την αλήθεια, και εγώ ήμουνα κατά όχι μόνο στο να αρχίσει βασικός, αλλά γενικά στο να είναι στις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς, αλλά με διέψευσε κατηγορηματικά.

Ένας φίλος της εκπομπής ρωτάει για το πώς ήταν η Σερβία χθες. Θα κρατήσω την ερώτηση, θα δώσω το πρώτο break μας και θα επιστρέψω για να σας πω και πώς είδα τη Σερβία χθες, η οποία δεν μπορούσε να ακολουθήσει με τίποτα το ρυθμό της Ελλάδας. Τέλος πάντων, θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά το break. But I wanna know for sure.

0: Είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε.
5: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Ένας φίλος λοιπόν ρώτησε για το πώς εμφανίστηκε η Σερβία στο γήπεδο. Μια Σερβία που, όπως είπα, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό της Ελλάδας. Μια Σερβία πιο γερασμένη από μας. Μια Σερβία χωρίς τρεξίματα, και γι' αυτό προσπάθησαν κιόλας να παγώσουν το παιχνίδι και να πάνε σε ένα πιο αργό τέμπο. Όταν κάποιες φορές το επιτρέψαμε εμείς αυτό, ισορροπούσαν το παιχνίδι. Τις υπόλοιπες στιγμές που δεν το επιτρέψαμε, και ήταν πάρα πολλές, ήμασταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι και μας έλειπε μόνο το καθαρό μυαλό στην τελική φάση.

Γενικά είναι μια εθνική που έχουμε παιδιά που είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας τους και σε πολύ καλή ηλικία. Βλέπουμε τον Χρήστο Τζόλι στα 24 του στην Arsenal, βλέπουμε τον Τζολάκη στην Premier League στη Hull, τον Μουζακίτη επίσης στη Hull, τον Γκάρετσα στην Dortmund, τον Κοστούρα στην Brighton, τον Κωνσταντέλια που λείπει. Μιλάμε για μια χρυσή γενιά που πρέπει να φέρει επιτυχίες. Υπάρχει μεγάλο πρέπει σε αυτή την εθνική. Εμείς τώρα σαν κόσμος, σαν φιλαθλοί, μην πέσουμε στην παγίδα που είχαμε πέσει μετά τις εμφανίσεις με Αγγλία και Σκωτία, και το λέω κυρίως, ξαναλέω, για εμάς τον κόσμο.

Τα έλεγα και τότε και με λέγαν δύσπιστο, μου λέγαν ότι φέρνω γκρίνια, το ένα, το άλλο. Παιδιά, δεν πρέπει να βιαζόμαστε, δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε, γιατί είδατε τι έγινε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Πήραμε μια νίκη με τη Σκωτία, είπαμε ότι εύκολος όμιλος και τα σχετικά, και ήρθε αυτό που ήρθε, είτε από Σκωτία είτε από Δανία, τρίτη εθνική μας. Αντίο Μουντιάλ, γεια σας, πέταξε το πουλάκι σε ένα Μουντιάλ όπου έπαιξε και η Κουτσή Μαρία, μην τα ξαναπώ, Κουρασάο, Ιράν, Ιράκ, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, ο κάθε πικραμένος έπαιξε.

θέλει υπομονή η όλη κατάσταση. Πρέπει σαν εθνική να χτίσουμε χαρακτήρα. Ένα κακό σημάδι χθες είναι πως μετά το 1-1 δεχόμαστε πρώτοι κλασικές ευκαιρίες, με το δοκάρι που έκαναν οι Σέρβοι και με την φάση που ο Τζολάκης κάνει τη μεγάλη επέμβαση με το πόδι, ενώ κάτι που δεν παρατήρησαν πολλοί είναι πως χωρίς την μπάλα δεν ήμασταν πολύ καλοί, χωρίς την μπάλα δεν κάναμε καλή άμυνα, δεν ήμασταν aggressive, δεν κάναμε πολλά φάουλ, μας περνούσαν εύκολα. Αν παρατηρήσατε, βγαίναν στους χώρους μόνοι τους. Μπορεί να μην το πληρώσαμε χθες αυτό, αλλά στα παιχνίδια που έρχονται με Γερμανία και Ολλανδία, τέτοια λάθη ίσως οδηγήσουν σε καταστάσεις που δεν θα είναι ευχάριστες.

Ο τρόπος που παίζει η εθνική αναγκαστικά δίνει χώρους στους αντιπάλους μας, και εφόσον έχουμε επιλέξει να πέφτουμε με αυτό το τρόπο παιχνιδιού, πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε το αμυντικό κομμάτι που όχι μόνο χθες αλλά κυρίως στα προκριματικά του παγκοσμίου φάνηκε να είναι η αχίλλειος πτέρνα αυτής της ομάδας.

Μια νίκη πάντως που δεν είναι σημαντική μόνο για την εξέλιξη του ομίλου και τους 3 βαθμούς, αλλά και για την ηρεμία της ομάδας και την ψυχολογία. Να πούμε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό που βρήκα. Αν έμενε το 1-1 ή αν χάναμε με αυτό το 1-0, θα συμπληρώναμε 10 σερί παιχνίδια με μόλις μία νίκη. Φαντάζεστε όλο το κλίμα που θα υπήρχε μετά από μία ενδεχόμενη γκέλα στην χθεσινή πρεμιέρα και μία γκρίνια που θα ερχόταν δικαιολογημένα, έτσι. Τώρα όσον αφορά τη Σερβία, πέρα από το αγωνιστικό, είδαμε προς έκπληξη όλων μας ένα άδειο γήπεδο. Το γήπεδο είχε περίπου 10.000 κόσμο, μπορεί να υπερβάλλω κιόλας, και αυτό συνέβη γιατί η Σερβία περνάει μια περίοδο κρίσης και οι Σέρβοι οπαδοί έχουν αποφασίσει να απέχουν από τα παιχνίδια της μέχρι να αλλάξει η κατάσταση αυτή.

Βέβαια, αυτό που είδαμε χθες είναι κυρίως μια νοοτροπία που έχουμε εδώ στα Βαλκάνια. Δεν νομίζω στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη να βλέπαμε ποτέ άδεια γήπεδα και το έχουν αποδείξει. Αυτό είτε η εθνική τους πάει καλά είτε όχι είναι πάντα sold out. Είναι αυτό εδώ που έχουμε στα Βαλκάνια, το έχουμε δει και με την εθνική μας, όταν πάει καλά sold out το Καραϊσκάκι και η ΟΠΑΠ Αρίνα, όταν πάει χάλια άδεια καθίσματα και 10.000 εισιτήρια. Η Σερβία έχει συμμετάσχει είχε συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ του 2022, είχε συμμετάσχει στο Euro στη Γερμανία το 24, και με το που ήρθε η πρώτη γκέλα, ας το πούμε, η πρώτη στραβή με τον αποκλεισμό της από το φετινό παγκόσμιο κύπελλο από Αλβανία και Αγγλία, κατευθείαν ήρθε η αλλαγή προπονητή και κατευθείαν οι οπαδοί της την ξέγραψαν και είπαν ότι μέχρι να αλλάξει η κατάσταση εμείς απέχουμε από τις κερκίδες. Βέβαια, γενικά η εικόνα της τον τελευταίο χρόνο είναι πάρα πολύ κακή και το είδαμε και χθες αυτό, αλλά το point σε όλο αυτό το κομμάτι είναι αυτή η Βαλκάνια νοοτροπία που υπάρχει όσον αφορά τις εθνικές και τα γήπεδα. Τα έχουμε ζήσει και στην δικιά μας εθνική. Μη θυμίσω τώρα εποχές ΟΑΚΑ όπου βλέπαμε 500 και 600 εισιτήρια κομμένα σε ένα γήπεδο που χωράει 70.000. Έτσι, μια εικόνα τραγική.

Η Εθνική λοιπόν αφήνει πίσω της το Βελιγράδι και τη Σερβία με χαμόγελο και προχωράει για την μεγάλη μάχη της Κυριακής με την Γερμανία στο Augsburg, εκεί που το μάτς έχει γίνει sold out, εκεί που η Ελλάδα θα έχει 2.000 Έλληνες στο πλευρό της. Χθες ήμασταν περίπου 500 με 600. Σήμερα το πρωί είχε προπόνηση στην Σερβία και υπάρχει προγραμματισμένη πτήση απευθείας για τη Γερμανία στις 5, σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα πετάει για το Augsburg, εκεί όπου θα δώσει το δεύτερο παιχνίδι της Γερμανίας.

σε μία είδηση που βγήκε πριν 20 με 30 λεπτά. Ο Γιούγκερ Κλοπ κάλεσε εσπευσμένα τον Φλωριάν Βίρτς της Λίβερπουλ για το μάτς με την Ελλάδα, και αυτό γιατί χθες έχασε με τραυματισμούς τον Μουσιάλα και τον Χάβερτς, δύο πολύ σημαντικές απουσίες για την Εθνική Γερμανία εν ώψη του παιχνιδιού με την Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν ο Φλωριάν Βίρτς, που μου κάνει μεγάλη περιέργεια ότι δεν είχε κληθεί. Δεν το είχα παρατηρήσει. Παρ' όλα αυτά ο Γιούγκερ Κλοπ τον κάλεσε και θα είναι στην διάθεσή του για το παιχνίδι κόντρα στην εθνική μας ομάδα.

Το μάτς είναι στις 10 παρατέταρτο. Τώρα το τι να περιμένουμε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δυστυχώς αύριο δεν θα είμαστε εδώ να τα πούμε και να αναλύσουμε το pre-game. Θεωρώ ότι θα πάει στην ίδια ενδεκάδα, γιατί του βγήκε το μάτς και η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ειδικά για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μας το έχει αποδείξει αυτό. Ίσως να γίνει κάποια αλλαγή στα στόπερ, να δούμε τον Κουλιεράκη που ξέρει από Γερμανία. Ίσως να μην δούμε τον Κοστούλα, να δούμε κάποιον άλλον στο 10. Στα χαφ δεν νομίζω να υπάρξει αλλαγή μετά την φοβερή εμφάνιση του Δημήτρη Κουρμπέλη, που πρέπει να σας πω τα νούμερα που έκανε χθες, γιατί όπως σας είπα υπήρξε πάρα πολύ κριτική και για την κλίση του και για το ότι ήταν βασικός. Χθες ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήταν αλάνθαστος, 70 πετυχημένες πάσες στις 73, 7 στις 7 μακρινές πάσες, 100% επιτυχία στις μακρινές πάσες, και κερδισμένες μονομαχίες 5 στις 7. Αυτή είναι η αριθμή πίσω από την τρομερή εμφάνιση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος έγραψε και ιστορία, έγινε ο πρώτος αρχηγός της εθνικής μας ομάδας από σύλλογο εκτός το Big Five μετά από 26 χρόνια. Τελευταίος ήταν το 2002 ο Μαρίνος Σουζουνίδης, που τότε έπαιζε στον Πανηλιακό. Χθες έσπασε το ρεκόρ ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος, να θυμίσω, ότι φέτος επέστρεψε στη χώρα μας για να φορέσει ξανά τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ.

Τραγωδία της Σερβίας είναι ένας από τους πολλούς τίτλους που δόθηκαν στα μέσα της Σερβίας, οι οποίοι ως ψυχρολουσία και κρύο ντους σχολίασαν την ήττα από την εθνική μας ομάδα, κάνοντας λόγο παράλληλα για ελληνικό σεμινάριο ποδοσφαίρου. Μερικοί από τους τίτλους, ας πούμε, η Κουρίρ έδωσε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τίτλους, νομίζω, ήταν το «Τραγωδία της Σερβίας στην έναρξη του Nations League». Η Νοβόστια έδωσε επίσης «Τραγωδία των Αετών, οι Έλληνες σόκαραν της Σερβίας». Η Μότσα Σπορτ, «Καταποντισμός στο Μαρακανά, ελληνικό σεμινάριο ποδοσφαίρου», ακόμα πιο σκληρή η Μότσα Σπορτ δεν περιορίστηκε στην δραματική εξέλιξη του αποτελέσματος, αλλά στάθηκε ευθέως στην εικόνα των δύο ομαδών. Το Σπορταλ ΑΕΡΕΣ, σοκαριστική ήττα, ο Γιωβάνοβιτς νίκησε τακτικά τον Παούνοβιτς. Σοκαριστική ήττα της Σερβίας, μιλάει για ανατροπή στο τελευταίο λεπτό για τον Γιωβάνοβιτς που νίκησε τακτικά τον προπονητή των Σέρβων. Η Telegraph έγραψε «Ελλάδα πάγωσε την Σερβία», η Sports και «Κρύο ντους και όχι από τη βροχή», έτσι ένας πιο φαν τίτλος. Και υπήρχε και η διαφορετική ανάγνωση της σερβικής ομοσπονδίας, η οποία έγραψε ότι η Σερβία άξιζε πολύ περισσότερα και ότι η τύχη χαμογέλασε στους Έλληνες. Να πω εγώ εδώ στην Σερβική Ομοσπονδία ότι μάλλον έβλεπε άλλο μάτς, γιατί το 9-26 στις τελικές μάλλον λέει το αντίθετο.

Και επειδή είπα ότι μάλλον η Σερβική Ομοσπονδία θα έβλεπε άλλο μάτς, μάλλον σε άλλο μάτς θα έπαιξε και ο Ντέγιαν Γιόλεβιτς, ο οποίος βγήκε και δήλωσε ότι η Ελλάδα ήταν πιο τυχερή από τη Σερβία, ότι το σούτ του πήγε στο δοκάρι, ενώ την ίδια στιγμή όλες οι φάσεις οι δικές μας έγιναν γκολ. Και ξαναλέω, το 9-26 φάσεις δεν το λες και πολύ τυχερή.

Πέρα στις 4 το μεγάλο ντέρμπι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή στο Αίγιο, και μάλιστα με οπαδούς της Παναχαϊκής, καθότι δόθηκαν εισιτήρια για τους φίλους της Παναχαϊκής που θέλουν να ταξιδέψουν στο Αίγιο και να υποστηρίξουν την αρχή της προσπάθειας που κάνει με τη νέα διοίκηση η βασίλισσα της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα ο Ατρόμητος Πατρών υποδέχεται την ΑΟΛ Λεβάντε από την Ζάκυνθο, αν δεν κάνω λάθος. Οι δύο τους είχαν βρεθεί πρόσφατα και στο κύπελο Ερασιτεχνών, εκεί που ο Ατρόμητος τους διέλυσε εκτός έδρας με το εμφατικό 0-7.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος ακόμα μιας εβδομάδας, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε από Δευτέρα, θα έχουμε αναλυτικά το τι συνέβη στο μάτς της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι είναι την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Θα έχουμε και αναλυτικά το τι συνέβη στην ΓΑΜΑ Εθνική και στο μεγάλο ντέρμπι της Παναχαϊκής, αλλά και στην αναμέτρηση του Ατρόμητου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονος Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Από εμάς καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησο FM 103,9.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες στο πεζόδρομο της Γεροκοστοπούλου στο τμήμα από την Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Οι χαρακτηριστικές υπερυψωμένες κατασκευές, οι γνωστές πασαρέλες, έχουν απομακρυνθεί και πλέον προχωρούν η διαμόρφωση του δαπέδου και τοποθέτηση κυβόληθων. Ο στόχος είναι ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο φωτισμό, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις ιστορικές σκάλες. Επόμενο σημαντικό μέτωπο αναμένεται να είναι η Αλεξάνδρου Υψηλάντου με στόχο την πεζοδρόμηση τμήματός της έως το καλοκαίρι. Στην Ακτή Δημαίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει, έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός με αντλικό σύστημα και το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή της αυτόματης λειτουργίας της αντλίας σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο και σύνθετο πρόβλημα εν ώψη και των επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η επόμενη δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, θα είναι η λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Νέα περίοδο συνεργασίας εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Επεραστικό Κτέλ Αχαΐας. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο διοικήσεων βρέθηκαν ο διαγωνισμός για τα υπεραστικά δρομολόγια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση των λεωφορείων στην Πάτρα. Το ΚΤΕΛ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία με τα κτέλη Τελοκαρνανίας και Ηλίας. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το υπεραστικό ΚΤΕΛ στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας, συνδέοντας τους επισκέπτες με προορισμούς της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται για 3 υποθέσεις θανάτων βρεφών. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια έχει ομολογήσει την ευθύνη της. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κρίσεις και αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την κατάσταση της κατηγορουμένης, οι οποίες θα τεθούν υπό δικαστική κρίση. Το Δικαστήριο της Πάτρας θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών. Στην Εισαγγελία Πατρών προσέφυγε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιώργος Μόρος, ζητώντας να διερευνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών που εμφανίζονται ως κέντρα ειδικών θεραπείων και ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών τους από τον ΕΟΠΗ. Ζητείται να ελεγχθούν οι άδειες λειτουργίας, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η αναφορά δεν προδικάζει την ύπαρξη παράνομης πράξης ή ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου και ζητά να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Νεότερες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου στο λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου, επίκειται άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για ποσό που φέρεται να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το ακριβές εύρος της δίωξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Στο νοσοκομείο Αιγαίου, η κατάσταση στις βασικές κλινικές εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι γιατροί, η χειρουργική κλινική λειτουργεί με 3 γιατρούς αντί για 5, οι εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες, τα τακτικά χειρουργεία περιορίζονται και αναμονές των ασθενών φτάνουν ακόμη και τους 8 μήνες. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στην παθολογική με 2 επιμελητές, ενώ ελάχιστο προσωπικό καλείται να καλύψει και τις εργαστηριακές ανάγκες. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Στον κρατικό αερολιμένα Ράξου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Γαλλία χρησιμοποιώντας αμφιβόλου γνησιότητας ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας των αλλοδαπών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τη μετακίνηση αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση για 5 μέρες δεν επηρεάζει το τακτικό και εφημεριακό πρόγραμμα και ότι στο Καραμανδάνιο υπηρετούν 5 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Το Σωματείο Εργαζομένων αμφισβητεί την εικόνα αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι οργανικές θέσεις δεν είναι όλες καλυμμένες και θέτει ερωτήματα για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Παράλληλα, την τρίτη μέρα παραμένουν κλειστά τα τακτικά γιατρία του Αγίου Ανδρέα μετά την πλημμύρα της περασμένης Τρίτης. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Στην Πάτρα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία, καθώς πληρώνονται 62 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό αύριο στις 7 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Ιερά Λιτανία από τον Άγιο Ανδρέα προς την Ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς τον Μόλο της Αγίου Νικολάου και την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Πολιτισμός και τεχνολογία συναντώνται σήμερα στην Αχαΐα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα την ψηφιακή αναβίωση και την αθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο ψηφιακής ανασύνθεσης, μνημείων και βιωματικές δράσεις. Ξεχωρίζει το παράδειγμα του δημόσιου λουτρού της Δήμης στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικονική έκθεση. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΣΕ. Στα αθλητικά, δύο μέρες απομένουν για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Οι δύο προπονητές, Σπύρος Αντωνόπουλος και Φώντας Καζακόπουλος, συμφωνούν ότι πρόκειται για μια δυνατή πρεμιέρα και ένα παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, αλλά και οι δύο ξεκαθαρίζουν πως η βαθμολογική του σημασία είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται μόλις για την πρώτη αγωνιστική. Ο Φώντας Καζακόπουλος στάθηκε στην ομογένεια και την ομαδικότητα του Πανεγιαλίου, ενώ ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην ποιότητα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, με τους Ναμπί και Νταμάκ να βρίσκονται λίγο πιο πίσω σε ετοιμότητα. Για τον Πανεγιάλιο, ο Χρήστος Τασουλής δίνει μάχη με τον χρόνο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει την νομική του προσπάθεια μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Η εξέλιξη δεν σημαίνει, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που αναλύεται, ότι η ομάδα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής αγωνιστικής ποινής, εφόσον κριθεί ότι συντρέχει σχετική παράβαση, ενώ αναφέρεται ως πιθανό εύρος αφαίρεσης από 5 έως 10 βαθμούς. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την αιτιολογία της απόφασης και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων. Η ΚΑΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, εφόσον επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών. Και ο καιρός, συννεφιασμένος προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 4.30 Πελοπόννησος FM 103.9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι,
2: για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται εργασίες στο πεζόδρομο της Γεροκοστοπούλου στο τμήμα από την Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Οι χαρακτηριστικές υπερυψωμένες κατασκευές, οι γνωστές πασαρέλες, έχουν απομακρυνθεί και πλέον προχωρούν η διαμόρφωση του δαπέδου και τοποθέτηση κυβόληθων. Ο στόχος είναι ολοκλήρωση των εργασιών έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη νέο φωτισμό, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις ιστορικές σκάλες. Επόμενο σημαντικό μέτωπο αναμένεται να είναι η Αλεξάνδρου Υψηλάντου με στόχο την πεζοδρόμηση τμήματός της έως το καλοκαίρι. Στην ακτή Δημαίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει, έχει κατασκευαστεί νέος αγωγός με αντλικό σύστημα και το επόμενο

0: Το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή της αυτόματης λειτουργίας της Αντλίας σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο και σύνθετο πρόβλημα εν ώψη και των επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων. Η επόμενη δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, θα είναι η λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Νέα περίοδο συνεργασίας εγκαινιάζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Υπεραστικό Κτέλ Αχαΐας. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο διοικήσεων βρέθηκαν ο διαγωνισμός για τα υπεραστικά δρομολόγια, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση των λεωφορείων στην Πάτρα. Το ΚΤΕΛ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σε κοινοπραξία με τα κτέλη Τελοκαρνανίας και Ηλίας. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το υπεραστικό ΚΤΕΛ στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Πάτρας, συνδέοντας τους επισκέπτες με προορισμούς της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται για 3 υποθέσεις θανάτων βρεφών. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια έχει ομολογήσει την ευθύνη της. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κρίσεις και αξιολογήσεις για τη συμπεριφορά και την κατάσταση της κατηγορουμένης, οι οποίες θα τεθούν υπό δικαστική κρίση. Το δικαστήριο της Πάτρας θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών. Στην Εισαγγελία Πατρών προσέφυγε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Ηλίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γιώργος Μόρος, ζητώντας να διερευνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των δομών που εμφανίζονται ως κέντρα ειδικών θεραπείων και ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών τους από τον ΕΟΠΗ. Ζητείται να ελεγχθούν οι άδειες λειτουργίας, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η αναφορά δεν προδικάζει την ύπαρξη παράνομης πράξης ή ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου και ζητά να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Νεότερες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου στο λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου, επίκειται άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για ποσό που φέρεται να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Το ακριβές εύρος της δίωξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Στο νοσοκομείο Αιγαίου, η κατάσταση στις βασικές κλινικές εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι γιατροί, η χειρουργική κλινική λειτουργεί με 3 γιατρούς αντί για 5, οι εφημερίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες, τα τακτικά χειρουργεία περιορίζονται και οι αναμονές των ασθενών φτάνουν ακόμη και τους 8 μήνες. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στην παθολογική με 2 επιμελητές, ενώ ελάχιστο προσωπικό καλείται να καλύψει και τις εργαστηριακές ανάγκες. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Στον κρατικό αερολιμένα Ράξου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Γαλλία χρησιμοποιώντας αμφιβόλου γνησιότητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας των αλλοδαπών. Συνεχίζεται αντιπαράθεση για τη μετακίνηση αναισθησιολόγου από το Καραμανδάνιο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η μετακίνηση για 5 μέρες δεν επηρεάζει το τακτικό και εφημεριακό πρόγραμμα και ότι στο Καραμανδάνιο υπηρετούν 5 ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Το Σωματείο Εργαζομένων αμφισβητεί την εικόνα αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι οργανικές θέσεις δεν είναι όλες καλυμμένες και θέτει ερωτήματα για την επιλογή του συγκεκριμένου γιατρού. Παράλληλα, την τρίτη μέρα παραμένουν κλειστά τα τακτικά ιατρία του Αγίου Ανδρέα μετά την πλημμύρα της περασμένης Τρίτης. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ενώ τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν κατά προτεραιότητα. Στην Πάτρα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχει ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία, καθώς πληρώνονται 62 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Ανδρέα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό αύριο στις 7 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Ιερά Λιτανία από τον Άγιο Ανδρέα προς την Ιχθυόσκαλα. Στη συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς τον Μόλο της Αγίου Νικολάου και την Πλατεία Τριών Συμμάχων. Πολιτισμός και τεχνολογία συναντώνται σήμερα στην Αχαΐα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026. Σήμερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, πραγματοποιείται η μερίδα με θέμα την ψηφιακή αναβίωση και την αθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις ερευνητικών εφαρμογών, εργαστήριο ψηφιακής ανασύνθεσης, μνημείων και βιωματικές δράσεις. Ξεχωρίζει το παράδειγμα του Δημόσιου Λουτρού της Δήμης στην Κάτω Αχαΐα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από εικονική έκθεση. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος στα δημόσια μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα του Προαστιακού κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΣΕ. Στα αθλητικά, δύο μέρες απομένουν για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. Οι δύο προπονητές, Σπύρος Αντωνόπουλος και Φώντας Καζακόπουλος, συμφωνούν ότι πρόκειται για μια δυνατή πρεμιέρα και ένα παιχνίδι με στοιχεία ντέρμπι, αλλά και οι δύο ξεκαθαρίζουν πως η βαθμολογική του σημασία είναι περιορισμένη, καθώς πρόκειται μόλις για την πρώτη αγωνιστική. Ο Φώντας Καζακόπουλος στάθηκε στην ομογένεια και την ομαδικότητα του Πανεγιαλίου, ενώ ο Σπύρος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην ποιότητα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Στην Παναχαϊκή δεν υπάρχουν σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, με τους Ναμπί και Νταμάκ να βρίσκονται λίγο πιο πίσω σε ετοιμότητα. Για τον Πανεγιάλιο, ο Χρήστος Στασουλής δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου να προλάβει το παιχνίδι. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει την νομική του προσπάθεια μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην του χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Η εξέλιξη δεν σημαίνει, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που αναλύεται, ότι η ομάδα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής αγωνιστικής ποινής, εφόσον κριθεί ότι συντρέχει σχετική παράβαση, ενώ αναφέρεται ως πιθανό εύρος αφαίρεσης από 5 έως 10 βαθμούς. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την αιτιολογία της απόφασης και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων. Η ΚΑΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, εφόσον επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών. Και ο καιρός, συννεφιασμένος που βλέπετε σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο.

0: της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Διονύσος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.